0: Η ώρα είναι 3.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
3: Αυτό το καλοκαίρι, το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί. What this is.

po psy. Δεν σε κανένα, δεν ακούω κανένα να πω σε. Σαν τρελός μες τη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σερνώ. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι

0: προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα. Γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Break FM 100,8.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

0: σε κοντά μου.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Αυτό το καλοκαίρι, το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live, τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Αυτό το καλοκαίρι, το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live, τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Αυτό το καλοκαίρι, το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.

0: Break FM 100,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
3: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
2: Break FM 100,8.

0: Break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: τα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω Break FM του φίλου μου Γιώργου Ναστούλη. Θέλω

0: Η ώρα είναι 5. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes.

0: Η ώρα είναι 5. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλώς ορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Party

0: Η ώρα είναι 5. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
2: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Μέγα FM 100,8.
2: Ο άνεμος σε θυμίζει απόψε. Με διαπερνάει και μου αγγίζει. Μετά με αφήνει ψυχρό. Δεν έχει νόημα να γράφω. Δεν θα μ' αγαπήσεις ποτέ.

0: Break FM 100,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
3: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Break FM 100,8.
1: Χωρίς εσένα όλα γκρίζα και θλιμμένα.

αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτοιμα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν

0: Η ώρα είναι 6. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν.

0: Η ώρα είναι 6. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon

0: Η ώρα είναι 6. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

ήρθες εχθές μετά από χρόνια να με δεις κι είπες δεν κάθομαι πολύ, μήπως αργήσω. Είπες πολλά,

0: Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσει τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.
1: Έλα.

Στις 26 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Το ημερολόγιο δείχνει 28 του Μάη. Ημέρα για την υγιεινή της εμινόριας.
1: Φοβερά πράγματα σαν σήμερα, παιδιά, έτσι, φοβερά. Σαν σήμερα ο Θαλής ο Μιλίσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Αυτό ξέρετε πότε το έκανε? Το 585 π.Χ. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, τώρα στους Γερμανούς, κάτι Αυστριακούς, κάτι αυτά. Όταν εσείς μάθατε να τρώτε κρέας, εμείς είχαμε χοληστερίνη 400, ρε παιδιά. Δηλαδή, όχι να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά έτσι έγινε. Λοιπόν, σαν σήμερα ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στους Ελληνίδες το 1952. Το 2009 η ACDC επισκέπτονται για πρώτη και μοναδική φορά την Ελλάδα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας τους υπό τον τίτλο Black Ice Tour. Η συναυλία τους γίνεται στο κατάμεστο από κόσμο Ολυμπιακό Στάδιο. Σαν σήμερα το 1908 γεννιέται ο Ιαν Φλέμινγκ, γνωστός Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών που έγραψε σειρά μυθιστορημάτων με τον ήρωα ποιον άλλον τον James Bond. Σαν σήμερα γεννιέται το 1968 η Kylie Minogue. Είναι αυτό το μαναράκι γεννημένη το 1968. Φοβερά πράγματα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με εψιλόν γιώτα γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μια ανάσα που καίει κάθε φωνή, το φίλι δαγκωμένο από ειδώνη. Ένας κόσμος που λάμπει κάθε που ξύπνας, ένας κόσμος βουλιάζει όταν γυρνάς εσύ.

0: τη μετάδοση.
1: Το κρεβάτι δρομένο κάθε πρωί. Ένα τζιν πεταμένο στα άλλες κράσι. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς. Το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρετάς. Εσύ.

0: Break FM 100,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
3: What this is?
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

σε γιατρεύω απ' την αρχή, να σ' αγαπά ακόμα. Κι ας μην υπάρχει λογική, κι ας μοιάζει γη σου φυλακή, κι ας με δικάζει μοναξιά, που είσαι παντού και πουθενά, όλο γλιστράς. Κι

Η καλύτερη τοιχογραφία του κόσμου βρίσκεται στην Καλαμάτα. Το ξέρατε, εγώ δεν το ήξερα. Καλαμάτα νόμιζα βγάζει Σίκα που έλεγε και η ταινία με τον Ξαρχάκο. Αλλά όχι, είναι η καλύτερη τοιχογραφία του κόσμου και είναι για την Μαρία Κάλλας, σύμφωνα με την διαδικτυακή πλατφόρμα Street Art Cities. Βέβαια, βέβαια, βέβαια, η Καλαμάτα δεν είναι απλώς μια τοιχογραφία, είναι μια ιδέα που γεννήθηκε στον δρόμο και ταξιδεύει πλέον σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας ότι η δημόσια τέχνη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τις πόλεις και τον εαυτό μας. Ναι, τώρα αυτό σε κάποιους θα αρέσει, σε κάποιους δεν θα αρέσει, θα βγουν να γράψουν, θα πούν κτλ. Γιατί αυτό έχουμε μάθει να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, ας θυμόμαστε τη Μαρία Κάλλας, έστω και από μια τοιχογραφία στην Καλαμάτα.

Ξέρετε ότι υπάρχει μία μαθηματικός η οποία χάκαρε το λότο και κέρδισε 4 φορές. Απίστευτη ιστορία. Ξέρετε πόσα λεφτά πήρε? Ε? Η γυναίκα αυτή που απέδειξε ότι η τύχη λύνεται με εξισώσεις και γυναικείο μυαλό, παρακαλώ πολύ. 21 εκατομμύρια δολάρια πήρε το κοριτσάκι αυτό. Με διδακτορικό στα μαθηματικά σόκαρε τον κόσμο, τα κατάφερε όχι μία, δύο, τρεις, αλλά 4 φορές να κερδίσει τη λαχιοφόρα αγορά, συγκεντρώνοντας συνολικά 21 εκατομμύρια δολάρια. Δεν ήταν θέμα τύχης, ήταν θέμα αλγόριθμων. Και εσείς στα μαθηματικά βγαίνετε στο κηλικείο να κάνετε ένα τσιγάρο. Ε, τι να σας πω τώρα, ποιος σας φταίει?

0: Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.
1: Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα τόσα μιλιά. Τα σε εδώ θα σου δώσω. Χίλια φιλιά στα χίλια, εις τη χίλια ύψωσέ τα. Αν μπορείς μέτρησέ τα, κι ύστερα χώρεσέ τα.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Αυτό το καλοκαίρι, το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Decks, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.

0: Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.
1: Μου το

Συνεγερμός για την παιδεία. Η Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης, όχι μόνο της Ευρώπης, παγκοσμίως η Ελλάδα είναι στις τελευταίες θέσεις. Διάβαζα ένα άρθρο προχθές από ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Παιδείας, το οποίο έλεγε ότι πριν από 20 χρόνια τα παιδιά που τελείωναν, προσέξτε τι θα σας πω, το δημοτικό στην Ελλάδα, είχαν περισσότερες γνώσεις από τα παιδιά που σήμερα τελειώνουν το λύκειο. Το λύκειο, το αντιλαμβάνεστε τώρα γιατί χάος μιλάμε. Το 2023 η Ελλάδα διέθεσε μόλις το 8% των συνολικών κρατικών δαπανών για την εκπαίδευση. Καλά φυσικά, αφού έχουμε να κάνουμε άλλα πράγματα. Πρόκειται φυσικά για τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη στιγμή που ο Ευρωπαίος μέσος όρος διαμορφώνεται στο 9,6. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι από το 8 στο 9,6. Πάντως πρώτη από όλους είναι η Σουηδία που το ξέραμε. Δεύτερη η Εστονία με 14,5, τρίτη η Λετωνία με 14%, η Λιθουανία 13,8, η Κύπρος, έλα μεγαλώνισος, 12,5%, 12,3% η Ιρλανδία και το Βέλγιο στην 7η θέση με 11,9%.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Ξέρετε ότι υπάρχει μια χώρα που επιτρέπει την πώληση αλκοόλ μόνο στους πλούσιους. Εντάξει, θα μου πεις, αυτό γίνεται και στην Ελλάδα, αφού σε λίγο καιρό οι φτωχοί δεν θα μπορούν να πάρουν αλκοόλ. Και καλά, δεν μιλάμε τώρα. Μιλάμε για αλκοόλ στο παντοπόλιο. Δεν σας λέω τώρα να πάτε να δείτε. Έχει κάτι τραγουδιστές, κάτι που τους λένε μόμου, φόλιου, λιόλιου. Μπας περιπτώσει. Λέει 300 ευρώ το μπουκάλι. Λέω τόσα θα μας δώσει για να ακούσουμε τα τραγούδια της. Γιατί σε γυναίκα είναι ωραία. Να τη βλέπουμε μια χαρά να κάνει modeling, να τραγουδάει. Γιατί ρε παιδιά, τι φταίμε εμείς? Με συγχωρείτε δηλαδή, και πληρώνω κιόλας. Δεν πρέπει να με πληρώνετε. Δεν πρέπει να πείτε, παιδιά, όσοι έρθετε, ψυχική οδύνη, 200 ευρώ με ροκάματο, που υπάρχει και κρίση σήμερα, να έρθουν και οι αγρότες να τελειώνουμε με τα προβλήματα. Δηλαδή, άμα να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, παιδιά, με συγχωρείτε. Αν δώσω δηλαδή 300 ευρώ για να δω τη Λιόλιου, πόσα λεφτά πρέπει να δώσω για να δω το Ρέμο? Πόσα λεφτά πρέπει να δώσω για να δω τον Μπάριο? Πόσα λεφτά πρέπει να δώσω για να δω τον Ροντ Στιούαρτ? Δηλαδή, αλήθεια τώρα, έχετε χαζέψει εντελώς.

0: Break FM 100,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κοπούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: για μένα θα κλαις.
1: Λοιπόν, έχετε τα αγόρια της εκπομπής, έχετε ωραίες φίλες. Έχετε. Έχετε δει, έχετε γνωρίσει ωραίες γυναίκες που να μην είναι φίλες σας. Μάλλον έχετε. Οι γυναίκες τώρα μεταξύ σας, εσείς που είστε πολύ ωραίες και κάποιες άλλες που είστε λιγότερο ελκυστικές, αλλά ίσως περισσότερο θελκτικές. Ξέρετε ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος μήνας που γεννιούνται οι πιο ελκυστικές γυναίκες. Το άρθρο αυτό το έχει γράψει σίγουρα γυναίκα που έχει γεννηθεί στο μήνα που θα σας πω πιο κάτω. Τι λέει η επιστήμη, τι αμφισβητούν οι ειδικοί και γιατί τελικά η ομορφιά δεν χωράει σε ημερολόγιο. Κανείς δεν φανταζόταν ότι η ελκυστικότητα θα μπορούσε ποτέ να συνδεθεί με τον μήνα γέννησης. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Education, Culture and Society ισχυρίζεται ότι ο μήνας που γεννιέται μια γυναίκα μπορεί να επηρεάσει το πόσο ελκυστική είναι. Ρε, έχετε χαζέψει. Έχετε χαζέψει εντελώς. Και η κορυφή του έτους, σύμφωνα με την έρευνα, είναι μία. Ο Μάιος. Όπα, τα κοριτσάκια τώρα που γεννήθηκαν τον Μάιο. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από το μεγάλο πολωνικό social media fotka.pl, Poland δηλαδή, όπου εκατομμύρια χρήστες ηλικίας 15-24 ανεβάζουν φωτογραφίες και βαθμολογούν ο ένας τον άλλον από το 1 ως το 11. Αφού φιλτράρισαν χιλιάδες προφίλ για λόγους ποιότητας φωτογραφιών, το τελικό δείγμα περιλάμβανε 5.294 γυναίκες ηλικίας 21 έως 23 ετών. Στη συνέχεια, πήραν το μέσο όρο των βαθμολογιών από όλους τους χρήστες, πρόσθεταν την αξιολόγηση των κριτών που ήταν φοιτητές ψυχολογίας, τα είχαμε να λέγαμε. Γυναίκες γεννημένες χειμώνα και άνοιξη, με Μάιο την κορυφή, βαθμολογήθηκαν υψηλότερα από εκείνες που γεννήθηκαν καλοκαίρι και φθινόπωρο. Μωρέ, τι μας λες, θα πούν τώρα. Μωρέ, τι μας λες.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Η ώρα είναι 8. Break FM 100,8. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 27411-0381.
3: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
5: Hey!

Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

τον ισθμό μας δηλαδή. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου μας. Ναι, ναι, με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό που απλώνεται μπροστά σου. Και την παραλία του Λουτρακίου με το στολίδι της, το μαϊστράλι μας, τον πρεσβευτή της παραλίας του Λουτρακίου και της Κορινθίας γενικότερα.

Εδώ, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλή σας ημέρα. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Όπου, μα όπου, μα όπου λέω και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Και ναι, ναι, ναι, πιστέψτε με, το σήμα μας φτάνει πολύ μακριά. Δεν έχω λόγο να σας πω ψέματα. Μπορείτε να το βρείτε κι εσείς. Να πάρετε κάποιον που είναι όσο πιο μακριά γίνεται, που νομίζετε ότι είναι, και να το ρωτήσετε για έμπα στο ίντερνετ. Πάτα breakfm.gr, ναι, ή πάτα corinthosnews.com. Ακούγεται ο Γιώργος εκεί, ακούγεται η εκπομπή μας, γιατί η εκπομπή σας είναι, δεν είναι δικιά μου. Ολυνών είναι, μια οικογένεια είμαστε. Για το Break FM είστε εσείς. Λοιπόν, για να δούμε τι θα σας πει. Όχι, όχι, να δούμε τι θα σας πει. Αμέ. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου.

Και ο κύριος Κώστας εδώ είναι και σήμερα. Πού θα ήταν ο κύριος Κώστας πρωί-πρωί, τέτοια ώρα. Να ξέρετε, το πρωινό ξεκίνημα του κυρίου Κώστα είναι η προέκταση του ύπνου. Δηλαδή υπάρχει ένα συνδυασμός, υπάρχει μια λυσίδα με κρίκους. Αν κοπεί ένας κρίκος, μετά χαλάει όλη η λυσίδα. Έτσι ο κύριος Κώστας ξυπνάει, πάει στο μαγαζί, βάζει το ραδιοφωνάκι να μας ακούσει, να πιει το καφεδάκι του, να φορτώσει τις μπαταρίες του και μετά πηγαίνει στο γυμναστήριο και μετά ξανάρχεται και βουρ. Ξανά πάλι τα ίδια. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, έτσι κι αλλιώς είναι κάθε πρωί. Όπως εμείς ερχόμαστε και κάνουμε εκπομπή εδώ, έτσι ο κύριος Κώστας πίνει το καφεδάκι το πρωί, φορτώνει τις μπαταρίες και μας ακούει. Ναι, σας λέω. Έτσι είναι αυτά. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, καλή σας ημέρα. Εδώ από το Hollywood της Ευρώπης, στον Ακροκόρινθο. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Μαθήτριες, μαθητές, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς που είναι και σήμερα καθοδόν για το σχολείο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν έχουν τελειώσει όλα τα σχολεία. Μπορεί τα παιδιά του γυμνασίου να ξεκουράζονται για να μπουν στη διαδικασία των εξετάσεων από την Τρίτη. Μπορεί τα παιδιά των πανελλαδικών να ξεκουράζονται για να διαβάζουν, για να είναι έτοιμα για τις πανελλήνιες την Παρασκευή. Υπάρχουν άλλα σχολεία όμως, συνεχίζουν να κάνουν μάθημα.

Καλημέρα λοιπόν σε όλα τα σχολικά λεωφορεία. Ναι, ναι, ναι, καλά ακούσατε. Και όταν λέω σχολικά λεωφορεία το ξαναλέω για να μην παρεξηγιόμαστε, έτσι παιδιά. Το ξαναλέω. Εννοώ οδηγούς σχολικών λεωφορείων, συνοδούς, κυρίους και κυρίες συνοδούς, εκπαιδευτικούς και φυσικά μαθήτρια και μαθητές μεταφέρουν. Καλημέρα και στα σχολικά του Homo Educatus Αγωγή. Καλημέρα όλη μέρα. Καλημέρα και στα σχολικά του ΚΤΕΛ και φυσικά σε όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας, να μην ξεχνιόμαστε. Καλημέρα στους σχολικούς τροχονόμους και τους πραγματικούς τροχονόμους, όλα και όλα. Μην τους ξεχνάμε. Όλους τους ένστολους γενικά και της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής και του λιμενικού. Που αυτοί δεν καταλαβαίνουν από χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο. Είναι non-stop. 24 ώρες την ημέρα. Όλες οι μέρες του χρόνου. Καλημέρα στις σχολικές καθαρίστριες. Και φυσικά καλημέρα στους υπευθύνους των σχολικών και ηλικίων, σχολικό και ηλικιάρχες ή σχολικό καψιμιτζίδες. Λοιπόν, τώρα. Α, εδώ είναι ο Δημητράκης ο Κομνός, πρωινός και σήμερα. Γεια σου ρε Μιτσάρα, για να δω τι μας έχει στείλει σήμερα. Γιατί χθες η κάρτα ήταν φοβερή. Πω, θάλασσα με καραβάκια. Πού να βρίσκεται άραγε. Καλημέρα, η ζωή ταξιδεύει μόνο μια φορά. Απολαύστε την κάθε στιγμή, λέει ο Δημητράκης. Δεν έχει και άδικο. Αλλά πολύ ήρεμη θάλασσα. Πού είσαι ρε Δημητράκη εδώ. Ούτε ζωγραφιά να ήταν, δεν είναι ζωγραφιά, φωτογραφία είναι. Τόσο ήρεμα νερά. Τόσο γαλήνια.

Και ο Άρης ο Κατσαβριάς εδώ. Όμορφες καλημέρες, εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Άρη. Καλημέρα στη σύνοδό σου, καλημέρα και στα παιδιά που μεταφέρεις. Έτσι να μην ξεχνιόμαστε φίλε μου. Α, και στην πεθερά σου όλα και όλα. Α, και στην πεθερά σου.

Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο με τα Super Donuts Στεφανάκης. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του Break FM, λέει ο Γιώργαρος. Και ιδιαίτερα στον πιο αγνό και παραδοσιακό φούρνο των Εξαμηλίων, Γιώργος. Άντε, Παρασκευούλα ζάχαρη με τους προνομιούχους αύριο, Γιώργο Super Donuts. Καλημέρα Γιώργαρε, καλημέρα. Και σήμερα καλή δύναμη, κουράγιο. Λοιπόν, και σε ευχαριστούμε πολύ, έτσι.

γιατί μας είχε καλομάθει ο Μπαμπίνιος, να ξέρεις. Λοιπόν, α, και ο Γιώργος εδώ, G-Pap, μας έχει στείλει την καλημέρα του με ελληνικό καφέ. Ρε φίλε, ρε Γιωργάρα, πώς τον έχεις πετύχει έτσι, τέτοιο καημάκι? Και εγώ δεν μπορώ, ρε φίλε. Τι προσπάθειες κάνω κάθε μέρα, δοκιμάζω τον ένα τρόπο, δοκιμάζω τον άλλον. Τίποτα, δεν μπορώ να φτιάξω καημάκι. Δεν ξέρω αν μπορεί να μας πει κανείς κάποια καλή συνταγή να φτιάχνουμε καλό καημάκι, ρε παιδιά, στο ελληνικό. Εντάξει, ωραία λουλουδάκια δίπλα. Ροζ. Καλημέρα λοιπόν στο G-Pap, που είναι και σήμερα εδώ κοντά μας. G-Pap and G-Pap. Γιώργος Παπάς, Γιώργος Παπαϊωάννου, εκεί στο συνεργείο φανοποιείο Duo G-Pap.

Καλημέρα σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Να και ο κύριος Κώστας εδώ, σας τα έλεγα, δεν σας τα έλεγα. Καλημέρα Γιώργο, έχουμε και ψώνια. Ναι, ναι, δεν τα βάλα στο πρόγραμμα. Έχεις δίκιο κύριε Κώστα. Αλλά το ραδιόφωνο στα μάξι μέσα, Break FM. Όλα και όλα. Καλημέρα, καλημέρα και καλή δύναμη. Λοιπόν, να και ο Σταύρος. Πρωινός, τι έγινε Σταύρος σήμερα? Άρχοντα. Πρωινή καλημέρα σήμερα, έτσι για αλλαγή. Το σήμα του Break FM φτάνει παντού εκτός από το σπίτι του Μπαμπίνιο. Ωραίος. Του έχει πέσει κεραία από τον αέρα. Καλημέρα σε όλους τους δαραβεριτζίδες, σχολικοκυλικιάρχες, καψιμιτζίδες, σχολικούς τροχονόμους, σχολικές καθαρίστριες, φορτηγατζίδες, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και στους φίλους μας παπατζίδες. Και όπως πάντα ακούμε Γιώργο Ναστούλη για τον αγαπούμε ούλη. Ποιον? Τον Γιώργο τον Ναστούλη. Που τον αγαπούμε ούλη. Ούλη τον Γιώργο τον Ναστούλη. Ευχαριστώ Σταύρακα, ευχαριστώ, να σε καλά φίλε μου. Ναι, ναι. Να τα λέμε, όλα. Να και ο Τασούλης μας εδώ. Καλημέρα Γιώργο και καλημέρα σε όλους τους φίλους του Break FM. Καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα Τασούλη, καλημέρα. Καλώς ήρθες, πρωί σήμερα. Τι φοβήθηκες, μη σου φάνε τις ζαμπονοτουρόπιτες και τις μπουγάτσες. Λέω τώρα, αγόρα παιδί μου, λέω. Γιώργο καλημέρα, Δημήτρης Καπέλος. Και να πούμε ότι το Σάββατο απόγευμα στις 8 στη Μαρίνα Ξυλοκάστρου, στο ανοιχτό θέατρο, θα γίνει επίδειξη πολεμικών τεχνών. Είσοδος ελεύθερη. Α, ωραία. Δεν ξέρω, αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να σκεφτόμαστε κι εμείς. Όλοι μας, έτσι, όλοι και οι πολίτες τώρα, όχι μόνο όσοι αθλούνται. Να σκεφτόμαστε να μάθουμε πολεμικές τέχνες. Θα μας είναι χρήσιμες. Μάθε τέχνη και άστινε, δεν λέει παροιμία. Έτσι. Λοιπόν, πολύ ωραία, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε Δημήτρη. Ευχόμαστε καλή επιτυχία εκεί. Επαναλαμβάνω, όπως μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο Καπέλος από το Γυμναστήριο Ολύμπιος στο Ξυλόκαστρο. Το Σάββατο το βράδυ στις 8 θα έχει και καλό καιρό. Θα είναι και ωραία. Αξίζει τον κόπο να αποδράσετε έτσι μια βόλτα. Για μια έτσι πρώτη καλοκαιρινή βραδιά. Γιατί αυτές οι βραδιές όντως είναι πολύ καλοκαιρινές. Έχει αρχίσει ήδη το καλοκαιράκι. Παρ' όλο ημερολογιακά δεν έχει έρθει ακόμα. Λοιπόν, Σάββατο στις 8 το βράδυ. 30 έχει ο μήνας Σάββατο έτσι. Στη Μαρίνα Ξυλοκάστρου, στο ανοιχτό θέατρο. Θα γίνει επίδειξη πολεμικών τεχνών. Και μην αγχώνεστε για την είσοδο, τα έχει φροντίσει όλα ο κύριος Καπέλος, είσοδος ελεύθερη. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία, Δημήτρη μου. Θα καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιαννάκη, τον Αγγέλου, που είναι και σήμερα εδώ ο Γιαννάκης με το σέτρα του. Γιαννάκη, τι έγινε πρωί σήμερα, έχουμε γρομούλα? Για πού, για πες. Ξέρω, δεν μας το λες, το κρατάς μυστικό γιατί μετά από λίγο τσουπ ανεβάζεις τραγουδάρα. Με κάποιο σημείο έτσι για να μπορούμε να καταλάβουμε που βρίσκεσαι. Ωραίος. Άντε, καλό ταξίδι. Καλημέρα και στον ιό τον Αγγέλου τον Χρήστο με το Mercedes Turismo. Καλημέρα και στον άλλο τον Χρυσταρά, το φιλαράκο μας.

Λοιπόν, ο Χουστάρας από την πιάτσα Ταξί Κορίνθου επικοινώνησε μαζί μας. Ναι, δεν πήρε χτες, πήγε λαϊκή, αφού τα είπαμε όλα. Τα άκουσε, σου λέει τι να πάρω. Ενώ σήμερα σου λέει κάτσε να ευνηδιάσω τον Γιώργο. Ναι, ναι, να πάρω πρωί-πρωί τηλέφωνο, να του πω καλημέρα. Εγώ δεν προλαβα το σηκώσω όμως το Χουστάρα γιατί. Ξέρεις, είμαι δύσκολο στην εκκίνηση το πρωί. Τώρα έχουμε και μια ηλικία. Δεν έχουμε τα τρακλαστικά τα ίδια Χουστάρα μου που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, φίλε μου. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Χουστάρα από την πιάτσα Ταξί Κορίνθου. Καλημέρα σε όλες τις φίλες και φίλους οδηγούς στην πιάτσα Ταξί Κορίνθου. Και στην κυρία με το 19 που μας ακούει κάθε πρωί ανελιπώς, την ευχαριστούμε πολύ. Α, νομίζω Ντίνα μας την είπε ο Άρης. Ωραία. Καλά, γλυκό δεν φάγαμε γιατί και όλα δεν πειράζει. Δεν θα τσακωθούμε τώρα, εδώ μας ακούει η κυρία. Άλλη μόνο. Όλα και όλα. Φυσικά και στον κύριο Γιώργο Σκούρτη με το ταξί του, αλλά εδώ μπλέκονται οι ρόλοι γιατί είναι και στο ναό του χρήματος εδώ και μας ακούει πρωί πρωί. Καλημέρα Γιωργάρα, γνώρισα και τον αδερφό σου προχθές, εντελώς τυχαία. Δεν τον είχα ξαναδεί όντως. Ναι, ναι. Να τα λέμε, να τα λέμε.

0: Καλημέρα και στο καφέ του Κάρα εκεί στο συνοικισμό. Ναι, τι μόνο στο Χρήστο. Δεν θα αναδεί και να μην σου πούμε καλημέρα. Καλημέρα στο Γιάννη, στην Κορίνα, στο Παντελή. Καλό καλοκαίρι, παιδιά.
1: Break FM 100,8.
0: Τι έγινε, μπήκε τραγούδι μας ευνηδίασε εδώ που τα λέμε.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε καταρχήν, είστε καλά? Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Μπράβο, μπράβο. Τηλεφωνώ από το Δήμο εδώ Ηρακλείου. Εσείς μένετε στον Άγιο Βασίλη?
1: Ναι.
2: Επειδή μας ενημερώσαν σήμερα ότι Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει τελικά. Εσείς είστε καταχωρημένος στον Άγιο Βασίλη εκεί στο χωριό αυτό?
1: Έτσι αμέ τι θέλεις να είναι, κουμπάρε, με τόση.
2: Κουμπάρε, το καταλαβαίνω. Ήρθαν εδώ κάποιοι και μας είπαν ότι μην πιστεύουμε στον Άγιο Βασίλη. Δεν υπάρχει Άγιο Βασίλης. Τόσα χρόνια μας ταλαιπωρούν, μας παιδεύουν τσάμπα να πούμε. Και λέμε όλοι αυτοί οι δημότες τώρα του Αγίου Βασιλείου, τι θα γίνουν δηλαδή? Και πήραμε τώρα, παίρνουμε, έχουν μπει εγώ τώρα στον κόπο να παίρνω έναν ένα δημότη του Αγίου Βασιλείου να του λέω ότι ο Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει. Άρα θα πρέπει να καταχωρηθείτε σε άλλο δήμο.
1: Όχι.
2: Τι όχι, τώρα είναι μια διαδικασία που πρέπει να έρθετε εδώ στο Ηράκλειο, να φέρετε μια κάλτσα αυτή που βάζουμε στο τζάκι τα Χριστούγεννα. Βάζετε κάλτσα στο τζάκι.
1: Μα ακούτε. Να μιλες τώρα όλη η ιστορία που πάει.
2: Αυτή θα πάει Δήμο Ηρακλείου. Εγώ είμαι ο Δήμος Ηρακλείου. Δήμος είναι το μικρό μου. Ηρακλείου είναι το επίθετο. Θα έρθετε εδώ, θα με ζητήσετε και θα φέρετε μια κάλτσα αυτή που βάζουμε τα Χριστούγεννα στο τζάκι. Με γλυκά μέσα. Με διάφορα καλή. Πώς?
1: Η πρότασή σου.
2: Ούτε εμένα μου αρέσει η πρόταση γιατί έχει πολλά ρήματα μέσα και εγώ είμαι ανορθόγραφος και τα λέω τώρα όλα τα ρήματα που έχω πει είναι με όμικρον στο τέλος, ενώ κανονικά πρέπει να είναι με ωμέγα. Αλλά είμαι αναγκασμένος να πάρω όλους τους δημότες Ηρακλείου, του Αγίου Βασιλείου, να τους πω να έρθουν να αλλάξουν δήμο. Εντάξει, τώρα τι κάνετε τώρα? Μ' ακούτε?
3: Αντίο.
2: Μ' ακούτε? Με ακούτε?
0: Break FM 100,8.
4: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
5: Στο απόλυτο Beach Experience.
4: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
5: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
4: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
5: Cocoon Beach Club.
4: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
5: Cocoon.
4: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
6: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Cocony Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Cocony Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
7: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
6: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Cocony Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
7: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

Λοιπόν, να σας θυμίσω αυτό που λέγαμε και χθες, γιατί ισχύει και σήμερα ο διαγωνισμός. Όσοι από εσάς επιθυμείτε να μπείτε στην κληροτίδα για ένα μπουκάλι ουίσκι για εσάς και την παρέα σας στο Grand Opening του Cocoon στην παραλία Λουτρακίου Σαββάτο βράδυ, απλά μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber. Να υπενθυμίσουμε τον αριθμό 6945 853 883. Μόνο έτσι θα γίνουν οι συμμετοχές, θα δεχτούμε συμμετοχές. Επαναλαμβάνω, 6945 853 883, φίλες και φίλοι. Μέσω Viper απλά συμμετέχετε στην κλήρωση. Στείλε μας μήνυμα ότι θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Μια κλήρωση που θα γίνει αύριο όμως,

Σάββατο βράδυ έχουμε Grand Opening στο Cocoon στο Λουτράκι. Το περιμένατε, το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται Grand Opening Σάββατο βράδυ, 30 Μαΐου, Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα αντέξω ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς στο opening, ωραία. Σε ένα opening set που θα συζητηθεί. Αυτό είναι. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο.

Λοιπόν, απλά συμμετέχετε μέσω Viper και η κλήρωση θα γίνει αύριο. Δύο παρέες από εσάς. Επαναλαμβάνω, δύο παρέες από εσάς θα διασκεδάσουν το Σάββατο βράδυ προσφορά από την εκπομπή μας στο Cocoon, στο Grand Opening. Λοιπόν, μην διστάζετε λοιπόν, μπείτε στην κλήρωση. Ναι, ναι. Παναγιώτη, θέλει και ο Τασούλης να μπει στην κλήρωση. Και δεν το λέει, ντρέπεται. Ή δεν τον αφήσει, κυρία Σούλα, αποκλείεται. Αν τον αφήσει, βεβαίως τον αφήσει. Να και ο coach εδώ. Καλημέρα, φίλε Γιώργο. Καλημέρα σε όλους, λέει ο φίλος μας ο Σπύρος ο Κωνσταγιώργος. Καλημέρα, coach. Καλή δύναμη. Τι έγινε, ο Μάριος ακόμα σχολείο πάει. Δεν μύρισε καλοκαιράκι ακόμα. Λέω, λέω. Λοιπόν, να και η καλημέρα και η καθιερωμένη καρτούλα του φίλου μας του Γιάννη του Ταμπούκου. Α, ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα, πολύ ωραία σήμερα. Με ελληνικό καφέ, παρακαλώ. Είναι τσιμόδας, ε. Να μου πείτε, δεν έφυγε ποτέ από τη μόδα ελληνικός καφές. Σταθερή αξία. Οπα, αυτό είναι καημάκι. Με πολλές τους σκάλες δεν μπορώ να το πετύχω. Ρε, δεν μπορώ να το πετύχω με τίποτα. Και καρδούλες, ψ, αυτά είναι. Μπράβο. Ναι, τα μπούκος είναι αυτός, δεν παίζεται. Όχι ρε, τι λέτε τώρα.

Να και ο Κώστας εδώ. Καλημέρα σε όλη τη λατρεμένη μας Κόρινθο και την καλύτερη παρέα που μας κρατάει στην τροφιά. Κώστας. Όπου τι μηχανάρα είναι αυτή. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα. Εμένα μου αρέσουν αυτές οι μηχανές, αλλά να τις βλέπω σε φωτογραφία μόνο, Κώστα, ξέρεις.

Αυτό είναι. Μόνικα Μπελούτσι, παρακαλώ. Τώρα θα μου πείτε τι έπαθε. Τώρα. Ινάριατι. Αμό. Σε βιένετε στα βουλτίρε και μπαστά. Θα σας πω, θα σας πω.

Ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο. Αρκετά ερωτικό. Δηλαδή και αν δεν είσαι ερωτευμένος, με αυτό το τραγούδι το ακούς, ερωτεύεσαι ρε παιδί μου. Με τη φύση, με τη θάλασσα.

Ωραία, ωραία. Να καλωσορίσουμε και επίσημα λοιπόν το γνήσιο Ιταλικό ψαράκι που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Μας έχει στείλει ωραία καλημέρα. Καλημέρα ψαράκι, καλή εκπομπή και καλή δύναμη. Με ένα ωραίο έτσι κατακόκκινο λουλούδι τριαντάφυλλο. Και μια ωραία καρτούλα. Αχ, μωρέ, μια πεταλουδίτσα. Στην απλότητα κρύβεται η ευτυχία. Καλημέρα. Πούντα και τα δύο. Για να έχεις την ευτυχία πρέπει να έχεις την απλότητα. Και όταν έχεις την απλότητα θα έχεις και ευτυχία. Έτσι πάνε μαζί αυτά, αλλά όπως και να ξεκινήσεις το αποτέλεσμα μετράει.

Λοιπόν, για πάμε να πούμε στην κλήρωση. Ποιοι θα πάτε στο Κοκκούν Σάββατο βράδυ? Εγώ εκεί θα είμαι, σας το λέω. Εσείς δεν ξέρω. Λοιπόν, μπαίνουμε στην κλήρωση. Απλά επικοινωνείτε, στέλνετε μήνυμα μέσω Viper και μας λέτε κιόλας ότι θέλουμε να πούμε στην κλήρωση για το μπουκάλι στο Κοκκούν. Και δεν είναι ένα μπουκάλι, είναι δύο μπουκάλια, έτσι. Άρα σημαίνει ότι θα πάνε δύο παρέες από τον Break FM για να διασκεδάσετε στο Grand Opening του Cocoon Beach Club το Σάββατο βράδυ, όπου θα έρθει και ο Θέμης ο Γιωργαντάς και θα γίνει χαμός. Έτσι μάθαμε ότι έγινε και στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα, σε ένα άλλο έτσι ανάλογο Grand Opening που έγινε εκεί. Μάλλον είναι ο DJ των Grand Opening ο Γιωργαντάς.

Αυτά είναι. Πετάει η ομάδα της, παιδιά, στο λέω να το ξέρετε. Όχι, σας το λέω για να μου πείτε μετά ότι δεν σας το είπα, έτσι. Είμαι ξεκάθαρος. Τώρα που το είπα αυτό, έχουμε χάσει και τον Γιάννη τον Μπαλτζόγλου. Ρε εσύ, Σταύρο, για δες πόσο καιρό έχει να μπει ο Μπαλτζόγλου. Ωραία, φίλε. Αποκλείεται. Τόσες πολλές μέρες. Καλά, ο απουσιολόγος αμέσως απουσιολόγος. 10 μέρες μου λέει να μπει. Από τις 18 Μαΐου. The best, παιδιά. The best, ναι, ναι, ναι. Να τα λέμε, να τα λέμε. Είναι δυνατό, ρε παιδιά. Τόσες πολλές μέρες. Ο Μπαλτζόγλου πιστεύω να είναι καλά. Και ευχόμαστε να είναι καλά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έτσι να τα λέμε αυτά. Για να μου πείτε μετά ότι σας τα είπα. Αρκετά, αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα. Α, τώρα εδώ σας στέλνω κάτι που δεν σας το είπα. Ακούστε, παιδιά. Ακούστε. Σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 10. Όχι, σας το λέω από τώρα, μην πείτε μετά και εμφανιστεί ο Πάρης και αρχίζει και μου λέει μετά άλλα ντάλλον. Ναι, δεν θέλω τέτοια. Για να δείτε ο Σταύρος. Ο Μπατζόγλου λέει μόλις καταγράφηκε στο απουσιολόγιο αρχικοπανατζίδων. Πες το ψέματα. Και όχι τίποτα άλλο, θα χάσει και τη συμμετοχή του για το κοκκούν. Θα μου πει, δεν μου το έλεγες. Πού να είναι. Ναι, για τα κοινικά κάτι, θα του αρέσουν. Πάει για τη θυμάται τα νιάτα του.

0: Λοιπόν, εμείς πάμε στο time out τώρα, πάμε στην ώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ. Μείνετε συντονισμένοι. Ερχόμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Και πάμε να ακούσουμε κάτι έτσι όμορφο, πολύ ερωτικό τώρα. Τι μας έχει πιάσει σήμερα. Πολύ ερωτική τι κάναμε την εκπομπή μας.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι,

0: Να ανάψεις Πέτρο, να ανάψεις, θα έρθω κι εγώ. Να σε βοηθήσω, θα τα ανάψουμε μαζί. Ωπα, αυτά είναι. Για πάμε παιδιά, τα χέρια ψηλά.
1: Είστε έτοιμοι να κουνηθούμε λιγάκι?
0: Εγώ πάντα γεννήθηκα τσικουνημένος.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 9. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
3: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι. Φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
10: Και τώρα

0: 10%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
1: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
4: Ναι, σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
4: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
4: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
3: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
4: Τελικά λέω σαλάτα.
3: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
2: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
3: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
5: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

με υψηλές θερμοκρασίες θα βγάλουμε την εβδομάδα. Να και ο Πάρης εδώ, τον είδαμε και χθες στην εκκλησία, αλλά μετά εξαφανίστηκε. Ναι, όχι, όχι, πηγαίνει πολύ συχνά στον καθεδρικό ιερό ναό του Αποστόλου Παύλου. Εκεί κάθε φορά που θα πάμε δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρούμε και τον Πάρη μας. Ναι, όλα και όλα. Να τα λέμε αυτά, να τα λέμε, παιδιά. Δεν υπάρχει λόγος και να τα κρύβουμε, έτσι.

0: Για να δούμε τι λέει ο Πάρης. Μάλλον όχι, να δούμε, να τον ακούσουμε. Για πάμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις και τους εύχομαι τα καλύτερα.
0: Πάρη, πολύ ωραία η ομιλία του Σεβασμιωτάτου χθες, έτσι. Τελείως διαφορετική. Εντάξει, άλλα περιμέναμε να ακούσουμε, άλλα μας είπε και πραγματικά εμένα με ξάφνιασε και με φνηδίασε. Τώρα το να βγαίνεις και να λες τα παιδιά, δεν θα σε ευχηθώ καλή επιτυχία. Σε πρώτη φάση παγώνεις, λες τώρα τι λέει ο Σεβασμιωτάτος. Και όμως το ανέλησε πάρα πολύ ωραία και εξήγησε γιατί δεν θα ευχηθεί καλή επιτυχία, γιατί ήδη τα παιδιά έχουν επιτυχία. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Πολύ σωστός. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα, όχι σήμερα, μάλλον δεν θα προλάβουμε να τον ακούσουμε. Θα προσπαθήσουμε όμως να τον ακούσουμε αύριο. Έτσι. Όλα και όλα. Ναι, θα προσπαθήσουμε, αν και σήμερα θα πρέπει. Δεν ξέρω, προσπαθήσουμε, να βρούμε χρόνο. Αν βρούμε χρόνο, τον ακούσουμε. Γιατί αξίζει τον κόπο. Και πάρα πολλοί κόσμος εχθές. Νομίζω ότι πρέπει να έχει το περισσότερο κόσμο που είχαμε ποτέ σε τέτοια βραδιά. Αλλά υπήρχε μια σύγκριση από ό,τι μου είπανε, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήταν αγρυπνία. Εντάξει, έχουν δίκιο τα παιδιά, δεν μπορεί να μένουν τόσο αργά. Για να το λέω πάρεις πάλι.
1: Πολύ σωστά τα λες. Σε όλους έκανε εντύπωση.
0: Οπότε να τον ακούσουμε και... Μπήκα σου πω και κάτι. Γιατί να μην τον ακούσουμε τώρα. Δικιά μας δεν είναι εκπομπή, όπως θέλουμε, διαμορφώνουμε, βεβαίως. Με πρωτοφανή αρθρώα συμμετοχή, ιερά παράκληση για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορίνθου, κύριο Παύλο. Αυτές τις ημέρες χιλιάδες παιδιά δίνουν τη δική τους μάχη στις πανελλήνιες εξετάσεις, κυνηγώντας τα όνειρα και το μέλλον τους. Η προσπάθεια, η επιμονή και τα όνειρά σας αξίζουν σεβασμό ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Με αίσθημα αγάπης και πνευματικής στήριξης, χθες Τετάρτη, 27 Μαΐου το βράδυ, τελέστηκε στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου η ιερά παράκληση για τις μαθήτρες και τους μαθητές που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, χωροστατούντας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου κυρίου Παύλου και συμπροσευχόμενου του Θεοφιλεστάτου κυρίου Αγαπίου, στην οποία συμμετείχαν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων, οι γονείς και οι συγγενείς τους, καθώς και οι πιστοί, για να συμπροσευχηθούν για την ενίσχυση, τον φωτισμό και την επιτυχία των παιδιών μας.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, εδώ είμαστε, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, η οποία σήμερα θα είναι και η τελευταία, γιατί η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος της στις 10 σήμερα. Τελειώσουμε πιο νωρίς. Σας το λέω για να μου πείτε μετά, δεν σας το είπα έτσι. Ναι. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, σε καλοκαιρινό mood. Έτσι. Το καλοκαιράκι είναι εδώ.

0: νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Εντάξει, δεν είναι πολύ ώρα. Μην αγωνιστε. Έχουμε χρόνο. Είσαι έτσι πολλά δέσποτα.
1: Να σας ενισχύσει σε αυτή την προσπάθεια, αυτή τη στιγμή του ωραίου του αγώνα σας, τον οποίο θα ξεκινήσετε μεθαύριο, θα κρατήσει λίγες μέρες, αλλά θα είναι σημαντικός για την υπόλοιπη τη ζωή σας. Δύο σκέψεις μονάχα στην αγάπη σας θα ήθελα να πω, αφού πρώτα απ' όλα σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι αγαπάτε τον Θεό, πιστεύετε στον Θεό και η παρουσία σας εδώ σήμερα μας βεβαιώνει ότι είστε παιδιά του Θεού. Και αφού είστε παιδιά του Θεού, είμαστε εμείς χαρούμενοι, είμαστε ευλογημένοι και είμαστε ήρεμοι, γιατί η Κόρινθος έχει πολλούς πιστούς, πολλά ωραία παιδιά και πολύ ωραίους αγωνιστές στον στήλο της ζωής. Η πρώτη σκέψη που θέλω να σας καταθέσω είναι το γεγονός ότι αυτή η ευχή που μας δίνουν το καλή επιτυχία δεν θα σας τη δώσω. Γιατί δεν θα σας τη δώσω, γιατί επιτυχία είχατε ήδη φτάσατε σε αυτή τη στιγμή. Το γεγονός δηλαδή ότι τελειώσατε όλα αυτά τα χρόνια, το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, μέσα από πολλές δοκιμασίες, αποτελεί επιτυχία και επιτυχία δική σας. Εσείς αποκριστήκατε, εσείς προσπαθήσατε, εσείς επιτύχατε να τελειώσετε τα σχολεία αυτά, και τώρα πια να γίνεται μπροστά σας η προοπτική του Πανεπιστημίου. Αν γράψετε στις εξετάσεις με ηρεμία, χωρίς άγχος, χωρίς αγωνία, αλλά ήρεμα, σίγουρα θα πετύχετε τι, να αποδώσετε όλα αυτά που γνωρίζετε, όλα αυτά για τα οποία διαβάσατε και μελετήσατε, όλα αυτά που οι καθηγητές σας ξεδίδαξαν, όλα αυτά που οι γονείς σας αγωνίστηκαν δίπλα σας με τα φροντιστήρια, με την αγάπη τους, με το ενδιαφέρον τους, να τα στηρίξουν μέσα στην καρδιά σας. Επομένως, επιτυχία θα είναι ό,τι και αν γράψετε, γιατί θα είναι ο εαυτός σας. Θα είναι αυτό που εσείς έχετε μέσα σας και αυτό το οποίο θα χρησιμοποιήσετε αργότερα στη ζωή σας για να πετύχετε στη ζωή αυτό που πραγματικά σας αξίζει. Αυτό που πραγματικά δηλαδή είστε. Γιατί ξέρετε πολλές φορές, εμείς οι μεγαλύτεροι θέλουμε να μας πιάσετε. Αν για παράδειγμα τα αγόρια με ρωτούσαν σήμερα τι θα ήθελα εγώ να γίνω, τι θα έλεγα. Να γίνουν διευθύνσεις, να γίνουν μοναχοί, να γίνουν επίσκοποι. Ένας γονέας ιατρός θα πει στα παιδιά του να γίνει γιατρός. Ένας επιγόντος το ίδιο. Ο καθένας δηλαδή μέσα από τα δικά του βιώματα θέλει και τα παιδιά του να γίνουν το ίδιο όπως εσείς. Να γίνετε αυτό που θέλετε εσείς και αυτό που θέλει ο Θεός. Η δικιά μου λοιπόν προτροπή είναι να αφαιρείτε στα χέρια του Θεού και να βάλετε σαν προτεραιότητα τη δικιά σας επιλογή και επιθυμία και ενός άλλου. Ουδενός άλλου, παρά μονάχα τον εαυτό σας να βάλετε στην προοπτική πια γεγονότος ότι ο Θεός, αλλά και εμείς και οι γονείς σας και οι καθηγητές σας και οι φίλοι σας, τι θα θέλουμε από εμάς, από εσάς. Το μόνο που θέλουμε είναι να είστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Και χαρούμενος και ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που έχει βρει τον εαυτό του. Ξέρει ποιος είναι και που κάνει αυτό που πραγματικά θέλει. Ελεύθερα, βέβαια μέσα στην ελευθερία που μας έχει δώσει ο Θεός, που σημαίνει να σεβόμαστε και τον άλλον άνθρωπο. Επομένως, το πρώτο που θα έχετε στο νου σας, ότι είσαστε ήδη πετυχημένοι. Δεν χρειάζεται άλλη επιτυχία για να πετύχετε. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει σε εξετάσεις σας να πάτε με απόλυτη ηρεμία. Σήμερα που συζητήκαμε μαζί με τον Θεοφιλέστατο βοηθό επίσκοπό μας εδώ, με τους ιερείς μας, με τους άλλους, προσευχηθήκαμε για εσάς, εσείς προσευχηθήκατε στον Θεό για αυτό το πράγμα, για την θεία ενίσχυση. Δηλαδή ο Θεός, όλες αυτές τις δυνάμεις που έχετε μέσα σας, όλα αυτά που γνωρίζετε, όλα αυτά που ήσασταν, δεν θα ενισχύσει ο Θεός, ώστε αυτές τις ημέρες, τις εξετάσεις, να δώσετε τι, τον καλύτερο εαυτό σας. Όχι κάτι παραπάνω από αυτό που είστε, αλλά τον καλύτερο εαυτό σας. Γι' αυτό θα το δώσετε, αν πραγματικά ηρεμήσετε, αν οι γονείς σας δεν σας αγχώνουν, αν οι καθηγητές σας σας αφήσουν ελεύθερους. Και αν ξεκινάτε το πρωί με προσευχή, τότε όλα θα πάνε καλά και ευλογημένα. Και το τρίτο που θα ήθελα να σας πω είναι το γεγονός ότι εκ των πραγμάτων, έτσι όπως λειτουργεί το σύστημα το παιδαγωγικό, κάποιοι δεν θα περάσουν στις ανώτατες σχολές. Αυτό δεν θα είναι αποτυχία. Να το ξέρετε γιατί. Γιατί ο πραγματικός κόσμος, ο κόσμος δηλαδή που βρίσκεται έξω από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, είναι η ζωή. Και στη ζωή χρειαζόμαστε οι πάντες. Και αυτοί που είναι επιστήμονες, και αυτοί που είναι τεχνίτες, και αυτοί που είναι εργάτες, και αυτοί που είναι άνθρωποι του κόπου και του μόπου της καθημερινότητος, χρειάζονται άπαντες, απαξάπαντες. Και για μένα προσωπικά, αλλά και για την Εκκλησία, μεγαλύτερη αξία έχει ο άνθρωπος του τόπου και του μόρφου, γιατί είναι πιο ειλικρινής, πιο ακέραιος, πιο πνευματικός. Επομένως, μη φοβηθείτε αν κάτι δεν πάει καλά και δεν επιτύχετε σε κάποια σχολή, γιατί υπάρχουν άπειρα άλλα πράγματα που ίσως ο Θεός σας προετοιμάσει για εκείνα για να τα κατορθώσετε. Το τρίτο που θέλω να σας πω είναι το γεγονός ότι η δικιά μας προσευχή θα είναι μαζί σας όλες τις ημέρες αυτές και οι ιερείς μας θα λειτουργούν και ο Θεοφυλάκης θα προσέχει και εγώ προσωπικά στο παρεκκλήσιο της Ιεράς Μητροπόλης ώστε εκείνες τις ώρες να μην χάσετε από τις δυνάμεις σας αλλά να πετύχετε να δώσετε τον καλύτερο όπως είπαμε εαυτό σας. Και ένα άλλο πιο σημαντικό και πιο ουσιαστικό. Θα περάσετε οι περισσότεροι, εγώ είπαμε όλοι που βρίσκεστε εδώ σήμερα, θα περάσετε σε κάποια σχολή. Το βασικό είναι να νιώσετε τη χαρά της μάθησης, ότι δηλαδή ξεκινάει ένα καινούριο στάδιο στη ζωή σας, υπέροχο και μοναδικό. Ένα στάδιο που σας ανοίγεται μπροστά σας να γνωρίσετε έναν νέο κόσμο, ποιον κόσμο, όχι τον εξωτερικό μονάχα, αλλά τον εσωτερικό σας κόσμο. Θα ανακαλύψετε πράγματα, στοιχεία, δυνάμεις, δυνατότητες, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εαυτού σας που δεν τα έχετε καταλάβει ακόμα. Θα ανακαλύψετε πόσο σημαντική μπορεί να γίνετε για τους άλλους ανθρώπους και θα ανακαλύψετε με τη χάρη του Θεού πόσο υπέροχη είναι η ζωή όταν εμείς αγωνιζόμαστε σε αυτή τη ζωή. Και ένα παράλληλο με αυτό συμπληρωματικό. Θα σπουδάσετε. Κάποιοι θα περάσετε στην ιατρική, κάποιοι στην νομική, κάποιοι στα παιδαγωγικά, κάποιοι στα πολυτεχνία, κάποιοι σε κάποιες άλλες στρατιωτικές ή κλινικές σχολές. Ο καθένας κάπου θα περάσει. Το βασικό είναι να σκέφτεστε ότι πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε, θα σπουδάσετε για τον εαυτό σας. Αλλά το δεύτερο είναι ότι θα σπουδάσετε και για τους άλλους ανθρώπους. Όταν θα τελειώσετε μετά από 4-5 χρόνια το πανεπιστήμιο, το μακάρι να μπορείτε να πάρει έτσι συγκεκριμένη με τα πτυχία σας, να ξέρετε ότι θα διακονήσετε ανθρώπους, ότι το πτυχίο σας σημαίνει υποχρέωση, ευθύνη προς τον άλλον άνθρωπο και προς την κοινωνία. Και εύχομαι αυτό να το νιώσετε μέσα στην καρδιά σας πραγματικά και δυνατά. Και ένα τελευταίο, σαν φίλος, θα σας το πω αυτό, να χαρείτε τα χρόνια της φοιτητικής σας ζωής. Είναι τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μας. Είναι αυτά τα χρόνια που μας ανδρώνουν, μας κάνουν δηλαδή ανθρώπους πραγματικούς, ολοκληρωμένους, μας κάνουν να βρούμε τον εαυτό μας και ταυτόχρονα να χαρούμε τις παρέες μας, τους φίλους μας, να γνωρίσουμε νέους κόσμους, να κάνουμε και άλλα πράγματα, τα οποία οι υπόλοιποι τους μπορεί να μην μας θέλετε μέχρι τότε, και να τα ανακαλύψουμε και να τα απολαύσουμε όλα. Εύχομαι λοιπόν από καρδιάς να τα χαρείτε και να τα απολαύσετε έχοντας στο νου ότι θα πρέπει σε 4-5 χρόνια να πάρετε όμως για το πτυχίο. να μην με αντέβλεπε μόνο στη χαρά τη συνειδητική ζωή. Και θα ήθελα να σα πω κάτι άλλο. Αυτό το στάδιο που θα ξεκινήσει και στι μέρε με τη δικιά σα προσπάθεια, εύχομαι να κρατήσει πολλά χρόνια. Να μην τελειώσει το πτυχίο, αλλά να προχωρήσετε στα μεταπτυχιακά σα, στα διδακτορικά σα, να ανέβετε περισσότερο. Εμείς μέσα στο μικρό, στην μικρή οικογένεια των ιερέων μας, έχουμε δύο διδάκτορες που τους απολαμβάνουμε και έναν υποψήφιο διδάκτορα που χαιρόμαστε γι' αυτό. Γιατί ανεβαίνει το κοινωνικό επίπεδο, έχουμε μεταπτυχιακούς φοιτητές και πτυχιούς μεταπτυχιακούς σπουδών. Επομένως, προχωρήστε, μην σταματάτε ποτέ. Η μόρφωση, η γνώση είναι ένα υπέροχο ταξίδι που δεν τελειώνει ποτέ. Σας εύχομαι λοιπόν από μεθαύριο που ξεκινάνε οι εξετάσεις, να ξεκινήσετε αυτό το υπέροχο ταξίδι, το οποίο να κλείσει πότε στα βαθιά σας και άλλα. Να μην σταματήσει ποτέ. Να απολαμβάνετε την μόρφωση, να απολαμβάνετε, να σπουδάζετε για εσάς, για τους γονείς σας, για τους καθηγητές σας, οι οποίοι χαίρονται και εμπέρονται, για εμάς σαν Εκκλησία που χαιρόμαστε, που η Μητρόπολη Κορίνθου θα δίνει επιστήμονες σε όλη την Ελλάδα, αλλά κυρίως για τον εαυτό σας, για να γίνετε ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Τώρα θα διαβάσουμε την ευχή στον Τρισάγιο Θεό μας για να σας ενισχύσει από μεθυπάρτες στις δικές σας. Οπότε σηκωθείτε να προσευχηθείτε και εσείς μαζί να ενώσουμε όλη την προσευχή μας και να συμβεί αυτό που λέμε κάθε Κυριακή στη λειτουργία. Όταν προσευχόμαστε, ο Θεός έχει το πνεύμα το Άγιο και εκείνος είναι ανάμεσά μας. Σήμερα είμαστε πάρα πολλοί. Επομένως, ο Θεός είναι ανάμεσά μας και το πνεύμα το Άγιο είναι ανάμεσά μας. Προσευχηθείτε να έρθει και να ενεργήσει στις καρδιές σας, να καθαρίσει το νου σας και να σας δώσει φώτιση, δύναμη και ενίσχυση. Στο τέλος, όσοι θέλετε, περάστε δεξιά και αριστερά για να σας δώσουμε και μια μικρή ευλογία, χορευόμενη από το κέντρο για να φύγετε χωρίς άγχος. Συνεχίζει τη μελέτη, την επιτυχία, την προσδοκία από την κάλυψη πλευρά της κάθε επιτυχίας της δικιάς σας.
0: Αυτό ήταν το μήνυμα, η συμβουλία του Σεβασμετά του. Χαρίζω το ταξίδι, λέει. Δεν έχει άδικο. Λοιπόν, πλούσιο φωτογραφικό υλικό, βίντεο, δηλώσεις μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας. Αφού εχθές βρεθήκαμε και εμείς προσωπικά εκεί. Πώς θα μπορούσαμε να λείψουμε, μάλιστα. Είναι γεγονός ότι μας έχει κερδίσει όλους. Ο Σεβασμιτάτος. Θα πάμε να ακούσουμε δηλώσεις τώρα. Δηλώσεις από εκπαιδευτικούς, γονείς, αυτοδιοικητικούς. Θα ακούσουμε την κυρία Παπα-Νικολάου, διευθύντρια του Πρώτου Λυκείου Κορίνθου, την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, κυρία Καλαθανασίου, αλλά και την δημοτική σύμβουλο, την κυρία Γεωργία Στιμενοπούλου, που η κόρη της μπαίνει στη διαδικασία των πανελλαδικών από αύριο. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις δηλώσεις. Ναι, πάμε.
2: Εύχομαι σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία, να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας και να ξέρετε ότι τώρα έρχονται όλα τα καλά και να πραγματοποιήσετε όλα σας τα όνειρα και τους στόχους σας και η προσπάθειά σας να ευωδώσει. Καλή επιτυχία.
3: Καλησπέρα σας.
4: Γεια σας.
3: Δώσαστε για τις εξετάσεις.
4: Είμαι έτοιμη ήδη, δεν ετοιμαζόμαστε. Εντάξει, είναι μία εμπειρία και αυτό, θα περάσει. Όσοι έχουν ετοιμαστεί κατάλληλα θα γράψουν. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ εδώ τη Μητρόπολη που μας έδωσε τα στυλό. Και είμαι πολύ χαρούμενη που θα πάω να γράψω.
3: Για ποια σχολή πάτε?
4: Για?
3: Σε ποια σχολή?
4: Θα δώσω για μουσικά στο Ιόνιο στην Κέρκυρα.
3: Μπράβο.
4: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Είναι πολύ μεγάλη χαρά μας σήμερα, γιατί είδαμε το ναό γεμάτο από νέα παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά μας πιστεύουν. Και όταν τα παιδιά μας πιστεύουν, τότε σε αυτούς που πιστεύουν, τα πάντα είναι δυνατά. έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, ότι όταν παρακαλάμε το Θεό και του το ζητάμε με γόνατο ψυχής, ο Θεός είναι υποχρεωμένος να μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα παιδιά, τα νέα που ήρθαν σήμερα, παρακάλεσαν και οι γονείς με γόνη ψυχής και καρδιάς. Ο Κύριος, είμαι βαθιά πεπισμένη ότι θα τα βοηθήσει το καθένα να βρει το δρόμο που του ταιριάζει στη ζωή του. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι να μπουν στο πανεπιστήμιο αναγκαστικά, να γίνει ο καθένας αυτό αυτό για το οποίο είναι προορισμένος, αυτό στο οποίο θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Και ο Σεβασμιότατος έδωσε αυτή τη μοναδική ευκαιρία σήμερα στα παιδιά μας να έρθουν, να προσευχηθούν όλοι μαζί, γιατί ο Κύριος μας είπε ότι όπου είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ ανάμεσά τους. Τους ακούω και είμαι σίγουρη ότι όλα αυτά τα παιδιά σήμερα που ήρθαν εδώ και παρακάλεσαν θα βρουν το δρόμο της χαράς και της πυρότητας στη ζωή τους. Εσείς πάντα παρόν σε όλα τα βήματα, να είστε καλά κύριε Ναστούλη. Η αγάπη και η εκτίμηση στο πρόσωπό σας μετρά αρκετά χρόνια. Να είστε καλά πάντα στις επάλξεις.
6: Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπανικολάου και ευχόμαστε και στα παιδιά, στους μαθητές σας. Καλές επιτυχίες.
5: Όλοι οι μαθητές μας ήταν εδώ και συγκινήθηκα ιδιαίτερα σήμερα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
7: Καλησπέρα. Με αγάπη, σεβασμό και σε κλίμα πλήρης κατάνοιξης τελέστηκε σήμερα εδώ στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αποστόλου Παύλου η παράκληση για την πνευματική στήριξη των μαθητριών και των μαθητών από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κύριο Παύλο, καθώς επίσης και από πολλούς ιερείς. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία σε όλους τις μαθητές και τις μαθήτριες και να θυμούνται ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις, στις οποίες σε λιγότερο από 2-24 ώρα θα συμμετέχουν, δεν αποτελεί ούτε την αρχή, ούτε τη μέση, ούτε το τέλος της ζωής τους. Με σεβασμό όλοι απέναντι στους μαθητές για όλο τον αγώνα και την προσπάθεια που έχουν κάνει, όχι μόνο φέτος, όλα τα χρόνια. Εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία σε όλους.
6: Η ευχή αυτή είναι για την κόρη σας.
7: Βεβαίως, δίνει τον αγώνα της και η δική μου κόρη. Εύχομαι και σε αυτήν καλή επιτυχία. Είμαστε δίπλα της, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, όλοι όπως πρέπει να κάνουμε άλλωστε. Ο Θεός να τους δίνει δύναμη, γαλήνη, να είναι ψύχρεμοι. Και το παν δεν είναι οι πανελλήνιες εκστάσεις. Το σημαντικότερο είναι η ψυχική τους υγεία και η ευτυχία, η οποία δεν αποτελείται μόνο από τις πανελλήνιες εξετάσεις και δεν εξαρτάται μόνο από αυτό. Να είναι καλά όλα τα παιδιά του κόσμου και να έχουν καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.
8: Καλησπέρα. Ήρθαμε να κάνουμε μία δέηση απόψε για τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, που εξετάζονται και για όλα τα παιδιά γενικώς που εξετάζονται. Εύχομαι ο αγώνας τους να είναι χωρίς αγωνία, γιατί όπως ένας καπετάνιος που αγωνίζεται βγάζει τελικά το καράβι στη στεριά, ο καπετάνιος που αγωνιά δεν θα έχει σίγουρα τα αποτελέσματα τα θεμητά. Έτσι εύχομαι τα παιδιά να είναι ήρεμα και σίγουρα θα οδηγηθούν στην επιτυχία.
6: Ο Εμπορικός Σύλλογος τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος γιορτάζει.
8: Ο Εμπορικός Σύλλογος τη Δευτέρα, τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος γιορτάζει. Τα καταστήματά μας είναι κλειστά. Φέτος θα έχουμε την αρτοκλασία μας, την καθιερωμένη αρτοκλασία στον Ιερό Ναό της Αγίας Αναστασίας στην Ποσειδονία. Και ο λόγος είναι ότι ο ναός είναι τρισυπόστατος και γιορτάζει του Αγίου Πνεύματος, οπότε θα τιμήσουμε τον Ιερό Ναό της Αγίας Αναστασίας. Εκεί θα κάνουμε την αρτοκλασία μας και μετά την αρτοκλασία θα δώσουμε ένα κέρασμα.
0: Αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, από την παράκληση για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορίνθου, τον κύριο Παύλο. Περισσότερα, επαναλαμβάνω, μπορείτε να δείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Πάμε στα αποδυτήρια και επιστρέφουμε αμέσως μετά σε ένα κλασικό τραγούδι που μας γυρίζει και εμάς μεγαλύτερους πολλά χρόνια πίσω. Πάνω από 40 χρόνια πίσω. Το 1988. Όχι, συγγνώμη, το 1986. Τότε ήταν οι Πανελλήνιες.

0: Break FM 100,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί. Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κογονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης. Σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
7: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
6: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
8: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έτσι. Όχι, όπα, όπα. Σας το λέω για να μην μου πείτε μετά ότι δεν σας το είπα. Και ας λείπει ο Γιάννης ο Μπαλτζόγλου, ο Κοπανατζής. Τον έχει βάλει τώρα στην κατηγορία του Κοπανατζή, τον Σταύρος, παιδιά. Δεν το συζητάω τώρα, τέλος. Τέλος. Πώς θα γίνει. Το πάει όμως, έτσι. Γιάννης ο Μπαλτζόγλου, ο Κοπανατζής. Καλό, ε. Για να μάθει άλλη φορά. Αν την κοπανάει. Μας έχουν λείψει και οι επιλογές, το καταλάβατε. Εντάξει, μια φορά που ήταν στα υπόγεια, εντάξει, μας έλεγε είμαι στα υπόγεια, παιδιά, δεν μπορώ. Εντάξει, ήταν δικαιολογημένος. Αλλά τώρα έχει αδικαιολόγητος, δεν μας έχει ενημερώσει καθόλου. Εμείς θα το ευχηθούμε, να είναι καλά. Άμα. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές, αλλά και πανέμορφες παραλίες, την πόλη του Αποστόλου, του Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροάτες, φτάσαμε στο τέλος. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και σήμερα βρεθήκατε εδώ κοντά μας. Να ζητήσουμε συγγνώμη βέβαια για την λήξη της εκπομπής, την πρόορη λήξη εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε όμως αύριο κανονικά στην ώρα μας, στις 8, εδώ στον Break FM 100,8.
1: Λοιπόν. Η ώρα είναι 10. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Αυτό το καλοκαίρι, το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
4: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε προκαθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στην Κόρινθο. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Τρίτη και παραλάβετε την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο στον Ισθμό Κορίνθου από τις 10 έως τις 3.
5: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
6: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω Walt και eFood. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

0: μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
1: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

0: στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
1: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω Walt και eFood. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

0: Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
2: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Break FM 100,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
3: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Cocony Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Cocony Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
4: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
3: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Cocony Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
4: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
8: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: www.breakfm.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Μέγα FM 100,8. Η ώρα είναι 11. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 27411-0381.
3: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
1: Ναι, σουβλάκι θέλω.
0: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
1: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
0: Το έχω πάλι. Saint Angus.
1: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
0: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
1: Τελικά λέω σαλάτα.
0: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
1: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
0: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
2: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
1: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
2: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Σας καλωσορίζω, φίλες και φίλοι, στο Σου Έχω Νέα της 5ης, 28η ημέρα του Μάη, και ο μήνας αυτός σιγά σιγά βαίνει προς το τέλος του. Πάμε προς το καλοκαίρι βεβαίως του 2026, είμαστε στο κατόφλι του καλοκαιριού και σήμερα, επειδή είναι μια μέρα πολύ χαλαρή η 5η και ασχολούμαστε έτσι με κοινωνικά θέματα και με θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος όλων μας, και επειδή μπροστά μας έχουμε το πρώτο τρίμερο του καλοκαιριού, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, λέω σήμερα να ασχοληθούμε με κάποιες πολύ ωραίες έρευνες για 20 πράγματα που μας αγχώνουν περισσότερο το καλοκαίρι, σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τις κοινωνικές, τις ψυχολογικές, και αφορούν βεβαίως τα καλοκαίρια της ζωής μας. Όλα αυτά με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής, η Ελένη Μπαρμπάκου. Μείνετε συντονισμένοι στην αγαπημένη μας συχνότητα για να τα πούμε και σήμερα, όπως λέμε πάντα, και από την καλή και από την ανάποδη.

CMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Φίλες και φίλοι του έχω νέα, το καλοκαίρι έχει συνδεθεί πάντα μέσα στο μυαλό μας με μια μαγική εποχή γεμάτη μπάνια, ξενιασιά, φευγαλαίους έρωτες, σινεμά, ρομαντικές βόλτες. Αν παρατηρήσετε όλοι τον εαυτό σας όταν μπαίνει το καλοκαίρι, σιγά σιγά, θα συνειδητοποιήσετε ότι δεν είναι λίγες οι φορές που σας γεμίζει και με λίγο παραπάνω στρες. Λίγο οικονομική κρίση, λίγο ειδήσεις, λίγο τα ερεθίσματα, λίγο η άδεια που αργεί, λίγο το σώμα μας που πρέπει να το ξανααισθανθούμε λίγο πιο φορμαρισμένο, γιατί θα βγούμε για τα πρώτα μπάνια. Λίγο όλα αυτά. Υπάρχει και μία έρευνα που λέει ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι που το καλοκαίρι, ενώ είναι μια ξέγνιαστη εποχή, στην πραγματικότητα δημιουργεί σε πάρα πολύ κόσμο δυσάρεστα συναισθήματα. Περνάμε λοιπόν όλο το χειμώνα περιμένοντας με ανυπομονησία το καλοκαίρι και όταν έρχεται έχουμε λόγους για να μας αγχώνει. Πάμε λοιπόν να τους δούμε όλους αυτούς τους λόγους αναλυτικά αμέσως μετά το τραγούδι.

Λόγοι που το καλοκαίρι γίνεται λίγο παραπάνω αγχωτικό από ό,τι πρέπει. Αυτό εξηγούμε σήμερα εδώ στο Σου Έχω Νέα της Πέμπτης. Και πρέπει να πω ότι το 40% των ανθρώπων να ξέρει ότι το καλοκαίρι υποφέρει, ώστε να μην μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια γιατί ζεσταίνεται πάρα πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι κιόλας, αν δεν βάζουν το air condition στην κρεβατοκάμαρα, και είναι και κακό να το βάζει στην κρεβατοκάμαρα το air condition, είναι από τους ανθρώπους που νιώθουν κάθε καλοκαίρι να μην μπορούν να κοιμηθούν τα βράδια, με αποτέλεσμα να έχουν σοβαρό πρόβλημα με την υγεία τους, με την καθημερινότητά τους, πολύ υψηλό στρες, και την άλλη μέρα στη δουλειά σχεδόν κοιμούνται όρθιοι.

0: Break FM 100,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός!
7: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
8: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
7: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερομένοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
9: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
10: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
10: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
10: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
10: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
10: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
10: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
10: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
10: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
10: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.
13: www.breakfm.gr.

Πάμε να δούμε μερικά άλλα πράγματα που είναι δυσάρεστα το καλοκαίρι για πολύ κόσμο, παρόλο που είναι η εποχή που για τους περισσότερους θεωρείται η πιο ξέχνιαστη. Να ξέρετε ότι σύμφωνα με έρευνες, το 31% των ανθρώπων αγχώνεται με την πιθανότητα να χαλάσει ο καιρός στις διακοπές, στις εξορμήσεις και στην παραλία. Και αυτό από μόνο του το στρεσάρει πάρα πολύ. Ένα επίσης πολύ μεγάλο ποσοστό, ένα 30%, στρεσάρεται πάρα πολύ από τα τσιμπήματα ετόμων, κουνουπιών, έχει αλλεργικές έτσι αντιδράσεις, αλλεργικές ρινίτιδες, ενώ το 15%, να ξέρετε, κυρίως των γυναικών το καλοκαίρι προβληματίζεται πάρα πολύ με το τι θα φορέσει στις διακοπές του, με το αν το σώμα του είναι σε καλή κατάσταση και αν θα γίνει αντικείμενο χλεβασμού στην παραλία. Και μην το θεωρείτε δύσκολο όλο αυτό, γιατί πάρα πολλοί κόσμος στρεσάρεται πάρα πολύ με την εξωτερική εμφάνιση καθώς καλοκαιριάζει, γιατί όλα υπό το φως του ήλιου είναι, θα έλεγα, τόσο πολύ φανερά που ακόμα και ο πιο ακομπλεξάριστος άνθρωπος μπορεί να αισθανθεί κάπως.

0: Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, Πέμπτη σήμερα, 28η ημέρα του Μάη, και μιλάμε για πράγματα που μπορεί να μας στρεσάρουν καθώς μπαίνει το καλοκαίρι. Και σύμφωνα με λοιπόν με τις πιο δημοφιλείς ψυχολογικές και κοινωνικές έρευνες που έχουν γίνει για το καλοκαίρι, να ξέρετε ότι ένα 13% στρεσάρεται επειδή πρέπει να δουλέψει, ενώ έξω έχω ακόμα και καύσωνα. Ένα 12% σκέφτεται πάρα πολύ τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν στις διακοπές, να μην σας πω και ένα παραπάνω από 12, γιατί αν θέλει να πάει διακοπές κυρίως σε κάποιο νησί, πρέπει να μαζέψει 2-3 μισθούς από το χειμώνα, να τους αποταμιεύσει και πάλι λίγο λέω.
1: Σε φίλησα να μνήσεις

Ένα 11% φίλες και φίλοι φοβάται ότι μπορεί να κυρωθεί το ακτοπλοϊκό ταξίδι του ή να συμβεί κάτι με την πτήση του. Ένα 10% στρεσάρεται μόνο και μόνο που σκέφτεται το γέμισμα ή το άδειασμα μιας βαλίτσας. Ενώ ένα άλλο 10% σκέφτεται το πακετάρισμα της βαλίτσας πάρα πολύ σοβαρά. Αυτά μπορεί να ακούγονται λίγο αστεία τώρα που τα λέμε. Στην πραγματικότητα όμως είναι πράγματα που στρεσάρουν πάρα πολύ κόσμο. Και μην το βλέπετε λίγο χαριτολογώντας το θέμα, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Επίσης πρέπει να σας πω ότι ένα 9% στρεσάρεται πάρα πολύ με τα σημάδια που αφήνει στα ρούχα ο υδρότας, με αποτέλεσμα να πρέπει κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα, να βάζει πλυντήριο. Ενώ ένα ακόμα 9% έχει επιβδίσει με τη ζέστη που θα πρέπει να μεταντιμετωπίσει μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ σε άλλα βάζουν το air condition στα ύψη με αποτέλεσμα να μπαίνεις και να κρυώνεις, σε άλλα πραγματικά μπαίνεις μέσα, οι περισσότεροι είναι υδρωμένοι, μυρίζει πάρα πολύ άσχημα και από την άλλη δεν ανοίγουν και τα παράθυρα.

Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Η ώρα είναι 12. Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε προκαθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στην Κόρινθο. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Τρίτη και παραλάβετε την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο στον Ισθμό Κορίνθου από τις 10 έως στις 3. Break FM 100,8. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 27411-0381.
3: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
4: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
3: το Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μας Scott Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
4: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: καταστήμα Μίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
1: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

φίλες και φίλοι του Σου Έχω Ναι, λέμε σήμερα τις πιο έτσι κοινωνικές έρευνες, όχι περιέργειες, τις πιο κοινωνικές έρευνες που αφορούν τους λόγους για τους οποίους μπορεί να σας στρεσάρει το καλοκαίρι που μπαίνει. Και μάλιστα είναι πράγματα τα οποία μπορεί να μην τους δίνουμε και πολύ μεγάλη σημασία, αλλά είναι σημαντικά μέσα στην καθημερινότητά μας. Το ξέρετε ότι ένα 15% των γυναικών στρεσάρεται πάρα πολύ το καλοκαίρι γιατί πρέπει να ξυρίζει τα πόδια του, ενώ το χειμώνα δεν είναι ανάγκη να το κάνει. Ξέρετε ότι η ιδέα να φορέσεις μπικίνι ή ένα πολύ έτσι αποκαλυπτικό φόρεμα σε στρεσάρει πάρα πολύ αν είσαι γυναίκα. Επίσης, ένα 5% αγχώνεται γιατί θα χρειαστεί να δείξει ξανά το σώμα του στην παραλία φορώντας μαγιό. Μη σας φαίνεται καθόλου παράξενο, είναι πράγματα που μπορεί να μας αγχώσουν πάρα πολύ το καλοκαίρι.

Το άγχος του καλοκαιριού, φίλες και φίλοι, υπάρχει πάντα. Έχει να κάνει με το ότι πρέπει να περάσεις καλά, πρέπει να πας διακοπές, πρέπει την περίοδο της άδειάς σου να τη γεμίσεις με πολύ ωραίες εικόνες, ενώ πολλές φορές και τα οικονομικά σου δεν είναι καλά και η ψυχολογική σου διάθεση δεν είναι τέλεια. Απ' την άλλη, το καλοκαίρι ότι πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ ευτυχισμένοι, να τριγυρνάμε στις παραλίες, να τρώμε παγωτά, να βγαίνουμε το βράδυ έξω, να πίνουμε ποτά, να κάνουμε τις βόλτες μας και να είναι η πιο ξέγνιαστη εποχή του χρόνου, όχι μόνο δεν ισχύει, αλλά νομίζω ότι καταντά και λίγο κουραστικό να το λέμε και να το ξαναλέμε για τον κόσμο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, σήμερα ρίξαμε μια ματιά σε κάποιες έρευνες που αφορούν πράγματα που μπορεί να μας αγχώσουν καθώς μπαίνει το καλοκαίρι. Και δεν είναι μόνο ότι δεν είμαστε έτοιμοι για την παραλία, δεν είναι μόνο ότι δεν έχουμε τα οικονομικά σε άμφιση για να κάνουμε διακοπές, δεν είναι μόνο όλα αυτά που μπορεί να μας αγχώνουν μέσα στην καθημερινότητά μας. Είναι ότι και το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που βάζουμε τον πήχη πάρα πολύ ψηλά. Είναι μια περίοδος που πιστεύουμε ότι είναι σαν τα καλοκαιρινά ρομάντζα, ότι είναι απαραίτητο να ερωτευτούμε αν δεν είμαστε ερωτευμένοι, είναι απαραίτητο να κάνουμε διακοπές, είναι απαραίτητο να βρούμε ωραίες παρέες, είναι απαραίτητο να είναι μια περίοδο ξεγνιασιάς και αλίμονο δεν είναι πάντα έτσι.

0: Break FM 100,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κοπούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
3: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Cocony Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Cocony Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
4: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
3: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Cocony Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερομένοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
5: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

κάτι ακόμα μας αγχώνει πάρα πολύ το καλοκαίρι είναι αυτές οι παρατεταμένες μέρες του καύσωνα. Αυτές οι απέσιες μέρες όπου δεν μπορείς να βγεις έξω από το σπίτι, γιατί άμα βγεις πραγματικά νιώθεις ότι λιποθυμήσεις, που πρέπει στο σπίτι να δουλεύει το air conditioning από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μπορέσεις να τη βγάλεις πέρα. Και επίσης είναι αυτοί οι καύσωνες που τους έχουν δώσει κάτι περίεργα ονόματα, οι οποίοι όταν εισκύπτουν, όταν έρχονται, το μόνο πράγμα που μέσα στο σπίτι θέλεις να ανοίξεις και να μπεις μέσα, αν είναι δυνατόν, είναι το ψυγείο. Νομίζω ότι οι περισσότεροι θα θέλαμε να εγκατασταθούμε στο ψυγείο του σπιτιού μας όταν έρχονται αυτοί οι περίφημοι καύσωνες του καλοκαιριού.

Και τώρα που είπα για καύσωνα του καλοκαιριού, αλήθεια, πότε έρχεται ο πρώτο καύσωνα? Κάτι διάβαζα εκεί από τον κύριο Καντερέ ότι θα έχουμε ένα πρώτο καύσωνα μέσα στον Ιούνιο. Πάντως ο Μάιος πήγε λίγο περίεργα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Είχε βροχές, είχε καταιγίδες, είχε κάτι άστατα περίεργα καιρικά φαινόμενα. Θα δούμε πώς θα μας κάνει ποδαρικό Ιούνιος από μεθαύριο που μπαίνει μέσα στο τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος πανηγυρικά.

Φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα της Πέμπτης, 28η ημέρα του Μάη, και ελπίζω να σας βρίσκω σε πολύ καλή φόρμα και πολύ καλή διάθεση. Αύριο Παρασκευή, που είναι και η τελευταία μέρα της εργάσιμης εβδομάδας, έχουμε μπροστά μας ένα πολύ ωραίο τρίμερο. Θα δούμε λίγο τα αστρολογικά μας, τις πλανητικές μας επιρροές για τον Ιούνιο του 2026. Θα τα δούμε λίγο χοντρικά αύριο. Έτσι επιγραμματικά, όχι πάρα πολύ, με πολλές λεπτομέρειες, η κάθε ζωή ξεχωριστά. Άλλωστε είναι Παρασκευή, είναι μια τέλεια και μια χαλαρωτική μέρα που ελπίζω να τα ξαναπούμε αύριο εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα που δίνουμε το ραντεβού μας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, εύχομαι σε όλους να περνάτε τέλεια και να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας και αύριο Παρασκευή, στην πιο τέλεια ημέρα της εβδομάδας, εδώ, μαζί με τις πλανητικές μας επιρροές, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Καφά 100,8. Η ώρα είναι μία. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 27411-0381.
3: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741076302.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
2: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
3: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
2: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
3: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
2: Το έχω πάλι. Saint Angus.
3: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
2: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
3: Τελικά λέω σαλάτα.
2: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
1: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
2: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
4: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: 20% όμως χαρίσει ο κρέας.
1: Τελικά λέω σαλάτα.
2: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
3: St. Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
2: St. Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
4: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Και σήμερα καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Πεμπτούλα, Throwback Thursday. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα, να είμαστε στις επιτυχίες του σήμερα, να ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Η Τζόζεφιν αυτό το χρονικό διάστημα ζει τον έρωτα και μάλιστα είναι νομίζω και από τις καλύτερες της φάσης και πιο εξωστρεφείς. Το Μάγια λοιπόν θα έρθει για να μας θυμίσει την πρώτη επιτυχία και φυσικά εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show, είμαι η Αθηνά Κλήμη, αγαπάμε Ελένη Φουρέρα και γι' αυτό το λόγο θα πάμε να ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά ανάμεσα στα τραγούδια του σήμερα μία επιτυχία της που εμένα μου έχει στιγματίσει τα φοιτητικά μου χρόνια, παιδιά. Το χόρευα non-stop το συγκεκριμένο τραγούδι. Στο Θεό με πάει, λοιπόν, νομίζω ότι είναι fit με Mike. Και νομίζω ότι μιλάμε για τα τραγούδια που στη δικιά μου γενιά τουλάχιστον, πρώτο-δεύτερο έτος, πραγματικά τα ακούγαμε non-stop. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά θα ακούσουμε και πιο ρομαντικά τραγούδια. Μην μου πάτε πουθενά, τα έχουμε όλα σήμερα.

Αν είναι να σκεφτώ ένα τραγούδι που πραγματικά είναι ερωτικό, είναι ένα. Σε δύο μονομάτια από Αναστάσιο Ράμο. Πολύ μου έχει λείψει, παιδιά, αυτό το τραγούδι. Νομίζω κιόλας ότι είναι από τα τραγούδια τα οποία έχουν κάπως λίγο καθιερωθεί το ότι θα ακούμε έτσι σε ρομαντικές στιγμές. Θα το ακούσουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά αν συντονίστηκα τώρα μαζί μου. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας με πολλές εκπλήξεις εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί. Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
7: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
6: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
8: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
11: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
12: Αποκλειστικά θέματα,
11: ρεπορτάζ,
12: συνεντεύξεις,
11: εκδηλώσεις,
12: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
11: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
12: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
11: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
12: corinthosnews.com.
11: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
12: Συνεχίζουμε.
11: Πρώτοι στην ενημέρωση.
12: Πιο δυνατά.
11: Πιο αξιόπιστα.
12: Πιο μπροστά.
13: Break FM 100,8.

0: 101,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Be Viral Radio Show.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

λίγο μετά το μισάωρο που ξεκινήσαμε αυτήν εδώ την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματα πολλά και οι απόψεις δίστανται για το τι θέλετε να ακούσετε μετά. Άλλοι θέλετε ρομαντικά τραγούδια, άλλοι θέλετε έτσι λίγο πιο με high. Παθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν να τα ανατρέψω όλα με το παράλληλη αγάπη της Χριστίνας Σάλτη που έρχεται σε ελάχιστα λεπτά και εγώ επιστρέφω.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, κρατάω μερικά μαγικά χαρτιά που έχω και ένα τραγούδι το οποίο μου το έχει ζητήσει η Κατερίνα από την προηγούμενη εβδομάδα και της το χάλασα το χατήρι. Την προηγούμενη Πέμπτη δεν το πρόλαβα. Πάμε όμως σήμερα να το ακούσουμε. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Θέλω να καθαρίσετε και αυτό, θα της βάλω ένα throwback. Γιώργο Παπαδόπουλο μου ζήτησε, Γιώργο Παπαδόπουλο θα έχει με το Δεν το αντέχω κι εγώ επιστρέφω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Ο Βαγγέλης Κακουριώτης, πέρα από τραγουδιστής, πλέον είναι και ηθοποιός και μάλιστα περιμένουμε να τον δούμε σε μια πολύ συζητημένη σειρά του Sky, η οποία έρχεται τη δεύτερη χρονιά σε πρωταγωνιστικό ρόλο μαζί με την Ιζαμπέλα Φούλοπ. Αν συντονίστηκατε τώρα μαζί μου, καταλαβαίνετε ότι Βαγγέλη Κακουριώτη σας έχω, παιδιά, ετοιμάσει. Το Σ' Αγαπώ, λοιπόν, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά σαν throwback τραγούδι, τελευταίο αυτή τη ώρα, και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστο προκειμένου να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτή τη εκπομπή.

0: Be Viral Radio Show.
1: Mega FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε προκαθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στην Κόρινθο. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Τρίτη και παραλάβετε την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο στον Ισθμό Κορίνθου από τις 10 έως στις 3.
4: Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
4: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
4: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό

0: Be Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε προκαθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στην Κόρινθο. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Τρίτη και παραλάβετε την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο στον Ισθμό Κορίνθου από τις 10 έως στις 3.
4: Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά.

0: Be Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε προκαθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στην Κόρινθο. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Τρίτη και παραλάβετε την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο στον Ισθμό Κορίνθου από τις 10 έως τις 3.
4: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
4: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
4: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Αυτό το καλοκαίρι, το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
6: Στο απόλυτο Beach Experience.
4: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
6: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
4: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
6: Cocoon Beach Club.
4: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
6: Cocoon.
4: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
7: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι. Φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
8: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι μετά από μουσικάρες. Καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη. Φυσικά έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Μία ώρα γεμάτο επιτυχής και μία ώρα με Throwback Thursday. Σ' αγαπάω ακόμα, Δήμος Αναστασιάδης. Νομίζω από τα τραγούδια που είχαν δείξει το rebranding του τότε και κάτι το οποίο τον είχε απογειώσει εκείνο το χρονικό διάστημα. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Όταν μιλάμε, παιδιά, για Throwback Thursdays, μιλάμε και για πολύ throwback τραγούδια. Αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είμαι εδώ πέρα για να θυμηθούμε παλιά χρόνια. Τύπου, τι να σας πω, ούτε καν θετικά. Τύπου πάμε σε σχολικά χρόνια. Το ντεμπούτο της Demi με τον OG, με το μόνο μπροστά, είναι ένα τραγούδι το οποίο είχε μείνει τότε. Η Demi ήταν, νομίζω, από τα pop είδωλα τα οποία λατρεύαμε σαν νέα κορίτσια τότε. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και σας έχω κρατήσει τα καλύτερα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Η Ήβη Αδάμου έχει κυκλοφορήσει τώρα νέο τραγούδι, αλλά το throwback της Αγοράκι μου, Αγοράκι μου το ξέρω, μ' αγαπά, του Πέτρου Ιακωβίδη, παιδιά, νομίζω στοίχη και μουσική, είναι ένα τραγούδι το οποίο ήταν must. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε, αφιερώστε το στα αγόρια σας και εγώ επιστρέφω.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
4: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Cocony Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Cocony Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
5: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
4: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Cocony Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερομένοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
6: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.

πολλές οι επιτυχίες του σήμερα, πολλές οι νέες κυκλοφορίες. Δεν πρέπει όμως να ακούσουμε και κάτι τσιπαλιό. Throwback Thursday λοιπόν σήμερα για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας στο τέλος αυτής της εκπομπής. Κακό αυτό. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Και τη Γαρμπή και Θοδωρής Φέρης είχαν τραγουδήσει μαζί το Όλα στα Καταλογίζω. Το είχα βάλει μία φορά σαν Throwback Thursday και από τότε μου το ζητάτε. Είναι μια συνήθεια που έγινε λατρεία. Έρχεται λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και εγώ επιστρέφω.

Εδώ πέρα λοιπόν, λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, αυτού του Throwback Thursday και για σήμερα, Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Το που και που από Γιώργο Λιβάνη, που νομίζω στο συγκεκριμένο βίντεο κλιπ έπαιζε και η Ελένη Βουλγαράκη, ήταν ένα τραγούδι πολύ ερωτικό, έτσι για πόνο, για ταλκά που λέμε και στο χωριό μου. Αν έχεις λοιπόν ταλκά, μείνε εδώ πέρα μαζί μου και αφιέρωσε το ελεύθερα, Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σε αποχαιρετήσω.

Βλέπω εδώ πέρα στα μηνύματά μας πολλούς πονεμένους. Οπότε τι λέτε να κλείσουμε έτσι λίγο πονεμένα αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, αλλά φυσικά να μείνετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα σε ελάχιστα λεπτά και θα ακούσετε και ανεβαστικά πράγματα. Νομίζω πως πρέπει. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Αυτό ήταν το Throwback Thursday μας και για σήμερα. Με Δέσποινα Βανδύ και ένα τσιχάρο διαδρομή, παιδιά, θα τελειώσουμε αυτή την εκπομπή. Αν πονάτε, γιατί είναι και δύσκολες μέρες, έχει και παντσέλινο, σας έχω δώσει το κατάλληλο τραγούδι και ελπίζω τα πράγματα να γίνουν καλύτερα. Μέχρι αύριο λοιπόν που θα τα ξαναπούμε, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: τελειώσαν για μας. Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 3. Break FM 100,8. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop στο καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
3: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι. Φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στον χώρο σας.
0: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
0: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, Κοινόχρηστη Οδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
0: Τηλέφωνο 2741110381.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.000, 429 ευρώ. 18.000, 650 ευρώ. 24.000, 790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας έχει 28. Γεια σου Μερούλα.
1: Γεια σου Θάνο, καλά είμαι, καλώς ήρθατε καλοί μας φίλοι. Εδώ μαζί αυτό το διωράκι θα περάσουμε υπέροχα. Όπως κάθε φορά βέβαια σε αυτό το διωρό περνάμε υπέροχα.
0: Για πες Μερούλα, πώς είναι η μέρα σου μάλλον σήμερα?
1: Κοίτα, νομίζω ότι σήμερα μπορώ να πω ότι είναι μια χαλαρή μέρα. Δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει, αλλά σίγουρα κάτι πάει καλά.

28 Μαΐου λοιπόν, και βλέπω ότι οι εορτές δεν υπάρχουν. Η επέτη, η μέρα για τη γηνή της Εμινόριας είναι, παρακαλώ. 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκπληξη. Το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Το 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Και το 2009, παρακαλώ, η ACDC επισκέπτονται για πρώτη και μοναδική φορά την Ελλάδα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας του.

0: Λοιπόν, να σας πω λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής ότι θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, αυτό το χταράκι με την ουρίτσα. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψουμε. Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη.
1: Η Μέρη και ο Θάνος.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Break FM 100,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί. Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
6: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
7: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
6: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερομένοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
8: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: www.breakfm.gr
12: Break FM 100,8.
11: Εδώ ακούτε μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν και έχω να σου πω μια φοβερή είδηση
0: για
1: τις νέες νοικοκυρές. Και τους εργένιδες βέβαια, μην τους βγάζω και αυτούς απ' έξω. Ή τους άντρες που θέλουν να κάνουν έτσι δουλειές στο σπίτι και δεν ξέρουν πώς και τι.
0: Τι και πώς, πώς και τι. Τι και
1: λοιπόν,
0: πώς.
1: Άκου τώρα να δεις. Τα πλαστικά, αυτά που βάζουμε τα ταπεράκια για το φαγητό, λαδαίνουν, λιπαίνονται. Και δεν φεύγει εύκολα αυτό το λάδι, η γνωστή ενλαϊκιστή λαδίλα.
0: Λαδίλα.
1: Πώς μπορούμε λοιπόν να διώξουμε αυτή τη λαδίλα? Βάζουμε μερικές σταγόνες από ρυμπατικό πιάτο στο σκεύος και στη συνέχεια το γεμίζουμε με ένα τρίπτου περίπου με χλιαρό νερό. Καλύπτουμε όλο τον πάτο του δοχείου με χαρτί κουζίνας και κλείνουμε καλά το καπάκι του. Κουνάμε το σκεύος για περίπου 45 δευτερόλεπτα και όταν ανοίξουμε το δοχείο και το ξεπλύνουμε θα δούμε ότι τα υπολείμματα τροφίμων και το λάδι έχει εξαφανιστεί.
0: Μάλιστα.
1: Άμα το κάνω εγώ αυτό, δεν θα έχουμε ποτέ τα περάκια.
0: Έλα ντε, ποτέ.

0: Λοιπόν, για ποιο λόγο τα πισωκαθίσματα ενός αμαξιού δεν κατεβαίνουν,
1: Ποιο σου πει ότι δεν κατεβαίνουν?
0: Σε κάποια αμάξια δεν κατεβαίνουν ή ανοίγουν λίγο.
1: Ποια τα πισωκαθίσματα πέφτουν?
0: Τα τζάμια, τα παράθυρα.
1: Α, τα παράθυρα.
0: Ναι.
1: Βασικά ξέρω, κοίτα. Καλό θα είναι εσύ να ασχολείσαι με άλλα πράγματα. Με τις κούκλες σου, με το εκείνο το αυτό που ανακατώνει τη βενζίνη. Μην φορά σε μένα στο αυτοκίνητο γιατί τα παράθυρα. Μπορώ να σου πω 700 λόγους που δεν κατεβαίνουν τα παράθυρα.
0: Έναν θέλω.
1: Σε όλα.
0: Έναν θέλω.
1: Γιατί, έναν θέλεις. Mm. Γιατί η πόρτα η πίσω συνήθως έχει ένα σχεδιασμό τέτοιο που δεν της επιτρέπει το τζάμι να κατέβει μέχρι κάτω μερούλα και αναγκαστικά φτάνει μέχρι τη μέση. Η μπουρδα που λέγανε παλιά ότι δεν είναι για να μην φεύγουν τα παιδάκια από το παράθυρο είναι μία μπουρδα. Θες κάτι άλλο?
0: Είσαι βαστόρ.

0: Και μετά από αυτή την πάρα πολύ όμορφη συζήτηση που είχαμε τη Μερούλα για τα αυτοκίνητα, που να σας θυμίσω ότι πριν λίγους μήνες είχε πιστέψει, όχι πρέπει να το λέω στον κόσμο.
1: Καλέσατε τον κόσμο.
0: Την είχα πείσει λοιπόν στον αέρα, να σας υπενθυμίσω, την είχα πείσει και
1: δεν υπάρχουν αποδείξεις, κύριε.
0: Και άρχισε να το στέλνει και σε κάτι άλλες ξανθές φίλες της και να λέει: κορίτσια, ο Λευγές των ταχυτήτων, να ξέρετε, δεν είναι μόνο για τις ταχύτητες. Ανακατώνει και τη βενζίνη, δεν το ξέρατε αυτό? Λοιπόν, το έκανε και αυτό, να ξέρετε.
1: Έτσι. Δεν φταίω εγώ που εσύ είσαι επαγγελματίας ψεύτης.
2: Εγώ είμαι επαγγελματίας ψεύτης ή εσύ?
1: Μην απαντήσεις, σε παρακαλώ.
2: Άντε τώρα να μην το πω.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Break FM 100,8.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
2: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια.
0: Η ώρα είναι 4.
1: Break FM 100,8.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
2: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις

0: οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury. Το περιμένατε. Το λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
1: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741110381.
3: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε προκαθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στην Κόρινθο. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Τρίτη και παραλάβετε την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο στον Ισθμό Κορίνθου από τις 10 έως τις 3.
4: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ. Hey!

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη Ξανθιά και ο Θάνος.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Μία μέρα θα γίνω μελαχρινή και να δω τι θα λες.
1: Για να πιει. Άκου λίγο. Με τόσο αυτό που ρίξει. Πώς το λένε, οξυζενέ που έχει φάει το κεφάλι σου. Για να ξαναγίνει το χρώμα της τρίχας σου σκούρο, θα πρέπει να σου πετάμε. Όχι χρώμα τέτοιο. Με τους κουβάτους στο μαύρο.
2: Εντάξει, τώρα είσαι υπερβολικό.
1: Έμα τώρα.
2: Δηλαδή με ζηλεύεις.
1: Έλα, δεύτερη ώρα, προχώρα με ρούλα.
2: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι βρήκα στο ίντερνετ, στο Facebook, ένα περιοδικό. Να πω το όνομα, δεν είναι διαφήμιση.
1: Όχι, δεν είναι, πες.
2: Λοιπόν, το Female Voice, το οποίο έχει γυναικεία φωνή. Γενικά έχει, το έχουν φτιάξει δύο κοπέλες και βάζουν έτσι και άλλες κοπέλες μέσα και γράφουν. Και γράφουν πάρα πολύ ωραία πράγματα, τα οποία πλαισιώνουν πέρα από την ενημερότητα την καθημερινή. Ακουμπάνε και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ψυχολογία, την εκπαίδευση. Δηλαδή δίνουν και άλλους τομείς που σπάνια τους βρίσκεις σε ένα περιοδικό ιντερνετικό όλο αυτό το πράγμα. Δεν σε ενδιαφέρει.
1: Μα πολύ, σας ακούω με πολύ προσοχή.
2: Δηλαδή τι με πολύ προσοχή. Μπες και διάβασέ το.
1: Θα μπορώ να το διαβάσω κάποια λίγη.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Λοιπόν, Μερούλα, θα σε ακούσω με πολύ προσοχή αυτή τη φορά.
1: Τι να με ακούσεις, παιδάκι μου, θα σου πω τώρα.
0: Να μου πεις.
1: Σε δημοπρασία.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ένας τυρανόσαυρος ρεξ στην Ελβετσία.
0: Ωραία.
1: Δεν σε νοιάζονται αυτό.
0: Εντάξει, ωραία, και τι να τον κάνουμε εμείς.
1: Λοιπόν, ο σκελετός ενός τυρανόσαυρου ρεξ.
0: Στο σπίτι σου δεν χωράει. Χωράει. Στο δικό μου δεν χωράει.
1: Δεν τον βλέπω και πολύ
0: ψηλό. Στο μόνο σημείο που θεωρώ ότι μπορεί να χωράει
1: ανέτος.
0: Όχι. Α. Στο στούντιο.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Τώρα διαλύθηκε η είδηση. Τι να πω.
0: Λοιπόν,
1: να πάμε
0: είναι
1: τον πάρουμε.
0: Το μόνο μέρος που πιστεύω ότι ναι. μπορούμε να το πάρουμε και να το βάλουμε και να χωράει και να μπορούμε να είναι και λειτουργικό.
1: Έχεις
0: δηλαδή
1: δίκιο.
0: Να μπορούμε να κάνουμε και την
1: έχεις δίκιο.
0: Μας.
1: Μπορεί να χωράει και ένα δόντι του.
0: Έτσι. Ολόκληρο.
1: Σπασμένο. Λιμαρισμένο.

0: Έλα μωρά, θα σε αφήσω να τελειώσει την είδηση. Σε έχω κόψει 500 φορές.
1: Ω, δεν ξέρω αν θέλω να την πω.
0: Καλά.
1: Καλά, θα την πω. Ο σκελετός ενός τυραννόσαυρου Ρεξ, λοιπόν, είδος δεινοσαύρου που έζησε πριν από 67 εκατομμύρια χρόνια, θα δημοπρότει την πρώτη τέτοια πώληση στην Ευρώπη με όνομα Trinity, με ύψος σχεδόν 3,9 και μήκος 11,6 μέτρα. Η αξία για αυτό το συμπληρωμένο δείγμα εκτιμάται μεταξύ 6 και 8 εκατομμυρίων ευρώ. Ποιος θα δώσει 6 και 8 εκατομμύρια για να πάρει ένα δεινόσαυρο? Να πάρει τα κόκαλα βασικά, όχι το δεινόσαυρο.
0: Ξέρω, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξουν πολλοί.
1: Για το δεινόσαυρο. Μου κάνει εντύπωση. Αν μου πεις τώρα, είναι και πορωμένοι πολύ.
0: Έλα ρε, οι τέτοιοι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό είναι παλαιοντολόγοι.
1: Έχεις
0: που...
1: δίκιο.
0: Τι λες τώρα, είναι δυνατόν?
1: Έχεις δίκιο.
0: Έχω δίκιο, πάντα έχω δίκιο.
1: Όχι πάντα.
0: Πάντα,
1: καμιά
0: Μέρη,
1: φορά...
0: πάντα.

0: Break FM 100,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
3: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Cocony Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης. Σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Cocony Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
4: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
3: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Cocony Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερομένοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
4: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

0: Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος, ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος. Και,
1: και ήρθε η ώρα σου. Τώρα, ναι. Που μπήκαμε στο τελευταίο μας ημιωρό.
0: Το σκέφτομαι, όση ώρα ήταν διαφημιστικά, ήθελα να το συνδέσω με την προηγούμενη είδηση, αλλά δεν θέλω να θυμώσεις.
1: Όχι, Παναγιά μου, τι θα ακούσουν τα αυτιά μου.
0: Έτσι, ήθελα να πω.
1: Πρέπει να δείτε το βλέμμα του.
0: Να το πω, δεν ξέρω να πρέπει να το πω. Ας σε βαλσαμώσουμε. Ποιος θα θέλει να σε πάρει. Είσαι έτσι και παλαιολιθικής εποχής.
1: Η πεθερά μου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Μόνο βαλσαμωμένη σε θέλει.
1: Μόνο.
0: Μόνο,
1: Και μη σου πω και τεμαχισμένη.
0: Και τεμαχισμένη
1: και βαλσαμωμένη. Δύο σε ένα.
0: Δύο σε ένα.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να σε ακούει και μόλις γυρίσει πίσω να πέσει η παντόφλα, θα πάει σύννεφο.
1: Δεν ξέρω αν έχει παντόφλες.
0: Κοίταξε, καλό, για καλό δικό σου να έχει. Γιατί το επόμενο μπορεί να είναι τούβλο. Οπότε θα πονέσει πιο πολύ, να ξέρεις. Να επιλέξεις την παντόφλα εσύ, να ξέρεις.

0: Νερούλα.
1: Έλα, Θάνο μου, έλα.
0: Άτε,
1: και δεν είπα ούτε μία μέρα, ούτε ένα, μια τάπα. Με αποσυντόνισες με την.
0: Τα χάσες όλα. Τα αυγά και τα πασχάλια έχασες. Λοιπόν, τελείωσε η 28 του Τουνού.
1: Καλά, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ νόμιζα ότι είναι Παρασκευή σήμερα.
2: Καλά. Τρία πουλάκια κάθονται, Μερούλα. Που νόμιζες ότι είναι Παρασκευή.
1: Έχω πέσει λοιπόν, στην αποχάβνωση.
2: Έχεις πέσει κάτω. Τα νάσκελα έχεις πέσει.
3: Άντε, γεια. Τώρα που σε έχω.

0: Η ώρα είναι 5. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 27411-0381.
2: Break FM 100,8.
0: Αυτό το καλοκαίρι, το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
0: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
4: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι. Φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Η Ιορδάνης Αγαπητός Radio Show.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Πέμπτης έχει ξεκινήσει. Μην ψάχνετε τα ημερολογιά σας. Πέμπτη είναι σήμερα. Το υπογράφω. Μπορεί πολλές φορές να μπερδεύομαι. Ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά. Μπορεί να έχει μια αργία την προηγούμενη. Μπορεί κάτι να μου έχει τύχει. Κάτι να έχω θολώσει, ρε παιδιά. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Μεθυσμένος δεν έχω τίποτα στην εκπομπή. Μην πάει το μυαλό σας εκεί. Δεν πίνω αλκοολούχα. Αλλά ανθρώπινα πράγματα μπορεί να είναι, ας πούμε, σήμερα Πέμπτη και εγώ να πω είναι Δευτέρα. Γιατί τις προηγούμενες τρεις μέρες κάτι γινόταν περίεργο. Μην αγχώνεστε. Πέμπτη είναι σήμερα όλη μέρα και θα περάσουμε καλά. Αυτά για αρχή. Τα λέμε σε λίγο.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και αγαπητοί μου ακροατές, μαζί θα περάσουμε πολύ όμορφα τις επόμενες δύο ώρες. Με ενότητα throwback, με ενότητα με viral ειδήσεις, με κινηματογραφικά νέα, με προτάσεις ταινιών, με κρύα ανέκδοτα, με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Ακούμε πρώτη τις καινούργιες εδώ. Και φυσικά μέσω από τους τρόπους επικοινωνίας των social media ζητάτε και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Νομίζω ότι το έχουμε καλά και μαζί περνάμε ακόμα καλύτερα.

0: πια σου περιμένω.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις, αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

0: Break FM 100,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί. Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κογονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
7: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
6: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
8: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με
11: σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Break FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 6. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
1: Αυτό το καλοκαίρι, το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
1: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.

0: Break FM 100,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
3: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Cocony Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Cocony Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
4: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
3: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Cocony Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερομένοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
4: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στις προτάσεις ταινιών από κινηματογραφικές αίθουσες. Τελευταία κλίση, ο τίτλος της ταινίας που σας προτείνω είναι αγωνιώδες θρίλερ που βασίζεται στην ένταση και στις συνεχείς ανατροπές, κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Η ταινία, τελευταία κλίση, κρατάει τον θεατή σε διαρκή εγρήγορση. Πολύ καλό αυτό. Γρήγορη μπλοκή, γρήγορα cuts, με γρήγορο ρυθμό και μυστήριο που ξεδιπλώνεται σταδιακά με πολύ δυνατή κορύφωση στο τέλος. Είναι από εκείνες τις ταινίες που δύσκολα προβλέπεις το τέλος, η αλήθεια είναι, και γι' αυτό ακριβώς συζητιούνται πολύ μετά την προβολή.

0: παιδί.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ολοκληρώσαμε δύο υπέροχες ώρες μαζί. Σας ευχαριστώ για τα υπέροχα σήμερα. Τα story σας ήταν το κάτι άλλο. Φυσικά και τα κάναμε repost, εννοείται αυτό. Και φυσικά σας περιμένουμε αύριο με νέο post. Στην ίδια αγαπημένη συχνότητα, με εμένα οικοδεσπότη. Ευχαριστώ.

0: FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Η ώρα είναι 7. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
0: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
3: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμα εκπομπή Ακού Θετικά, μια εκπομπή καλών, θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων, μια εκπομπή γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Ακούθητικά και η Ελλάδα απέκτησε μια νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης και μάλιστα σε ηλικία που τα περισσότερα παιδιά μόλις αρχίζουν να ανακαλύπτουν τα πρώτα τους ενδιαφέροντα. Η Σοφία Καλισκάμη, το μικρό κορίτσι από τον Μπόρο, κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης στο σκάκι, εντυπωσιάζοντας με το σπάνιο ταλέντο της. Τη συγκέντρωση και την ωριμότητα που δείχνει πάνω στη σκακέρα. Η νεαρή σκακίστρια συμμετείχε στο European School Chess Championship 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Τρόγκυρ της Κροατίας και πραγματοποίησε μια ονειρική πορεία στην κατηγορία Under 7 απέναντι σε αγόρια και κορίτσια από ολόκληρη την Ευρώπη. Η Σοφία Καλισκάμη ολοκλήρωσε τη διοργάνωση αίτητη, συγκεντρώνοντας 8,5 βαθμούς σε 9 αγώνες επίδοση που της χάρισε το χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης. Η ψυχραιμία της, η στρατηγική σκέψη και η εντυπωσιακή αντίληψη του παιχνιδιού έκαναν πολλούς ανθρώπους της κακιστικής κοινότητας να μιλούν ήδη για ένα παιδί με εξαιρετικές προοπτικές. Έλα.

2026 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Ακού θετικά και εδώ είμαστε με μια ακόμα καλή είδηση. Αυτή η είδηση μας πάει περισσότερο στην τέχνη και για την ακρίβεια στο καπνεργοστάσιο εκεί όπου θα διοργανωθεί η 8η Biennale της Αθήνας. Ύστερα από 5 χρόνια απουσίας, η Biennale της Αθήνας επιστρέφει για 8η χρονιά, για 8η διοργάνωση στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων στις 4 Απριλίου του 2027 με τον τίτλο «Στάσεις έκστασης». Όπως ανακοινώθηκε, η Biennale της Αθήνας, που ιδρύθηκε πριν από 20 χρόνια ως ανεξάρτητη πρωτοβουλία της εγχώριας εικαστικής σκηνής και παραμένοντας μία από τις ελάχιστες Artist Run Biennale διεθνώς, περνάει μια νέα φάση διακυβέρνησης για τη βιωσιμότητα και την ενδυνάμωσή της. Μέσα από τη συγκρότηση Εποπτικού Συμβουλίου, της Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Συμβουλευτικής Επιτροπής Επιμέλειας, που ανακοινώθηκε νωρίτερα, επιδιώκεται να αναδειχθεί ως κύρια προοδευτική πλατφόρμα σύγχρονης τέχνης στην Ευρώπη.

0: Break FM 100,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί. Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κογονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης. Σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
7: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
6: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
8: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.

ακουστικά και μια ακόμα κατάκτηση της Ελλάδας είναι αυτές οι επωνομαζόμενες και γαλάζιες σημαίες όσο πλησιάζει το καλοκαίρι. Ο τίτλος λοιπόν αυτής της καλής είδησης είναι ότι η Ελλάδα είναι δεύτερη στον κόσμο στις γαλάζιες σημαίες με 624 βραβευμένες ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη. Η Ελλάδα κατέκτησε για ακόμα μία χρονιά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στο πρόγραμμα γαλάζια σημαία για το 2026. Η χώρα μας κατέχει τη συγκεκριμένη θέση μεταξύ 51 χωρών, παραμένοντας σταθερή ανωδική τροχιά με τις βραβευμένες ακτές να παραμένουν και πάλι πάνω από 600, ενώ κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ο νομός που ξεχωρίζει είναι η Χαλκιδική με 93 σημαίες στις ακτές, την ώρα που η περιφέρεια Κρήτης παραμένει στην κορυφή με 154 σημαίες.

Ακουθετικά και από τις γαλάζιες σημαίες και από τη θάλασσα θα πάμε μέχρι το Πήλιο, εκεί όπου διοργανώνεται ένα νέο φεστιβάλ κινηματογράφου. Στο μαγευτικό Πήλιο, λοιπόν, ένα διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου φιλοδοξεί να φέρει κοντά δημιουργούς, προβολές και πολιτιστικές δράσεις για 8 αξέχαστες ημέρες. Με φόντο τα μαγευτικά τοπία του Βουνού των Κεντάβρων, αυτό το μπουτίκ διεθνές φεστιβάλ θα παρουσιάσει για 8 ημέρες ένα προσεκτικά επιμελημένο πρόγραμμα ταινιών, τόσο από ανερχόμενα ταλέντα όσο και από φτασμένους δημιουργούς. Το φεστιβάλ, που το όνομά του είναι Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου Κένταβρος, διοργανώνεται από το Δήμο Νοτίου Πηλίου από 13 έως 20 Σεπτεμβρίου. Ο πυρήνας των προβολών των βραβεύσεων και των παράλληλων εκδηλώσεων θα είναι τα χωριά Χόρτο, Νεοχώρη και Άγιος Γεώργιος. Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από διεθνώς αναγνωρισμένους Έλληνες και ξένους σκηνοθέτες και παραγωγούς, οι οποίοι θα παραβρίσκονται για ολόκληρο το οκταήμερο στο βουνό και κάποιοι από αυτούς θα παρουσιάσουν εκτός συναγωνισμού τις ταινίες τους. Υπάρχουν σημαντικά χρηματικά έπαθλα και για 2 διαγωνιστικά τμήματα, μεγάλου μήκους και μικρού μήκους, και επίσης προβλέπεται φιλοξενία για επιλεγμένους σκηνοθέτες.

Ακουθετικά και πάμε στη γαστρονομία, όπου και εκεί η Ελλάδα νομίζω ότι τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Μια σπουδαία διάκριση λοιπόν απέσπασε η φημισμένη γραβιέρα Νάξου, που άφησε πίσω της εκλεκτά τυριά παγκοσμίως γνωστά, όπως η Παρμεζάνα και το Πεκορίνο Ρωμάνο, και να δείχθηκε κορυφαίο σκληρό τυρί του κόσμου στη σχετική λίστα του Taste Atlas. Με βάση τη νέα λίστα του γαστρονομικού οδηγού Taste Atlas για τα 50 καλύτερα σκληρά τυριά του κόσμου, η πεντανόστιμη γραβιέρα λοιπόν της Νάξου βρέθηκε στο νούμερο 1. Παράγεται στο νησί των Κυκλάδων, γράφει το σχόλιο για ποιο λόγο έχει βραβευτεί ως πρώτη και τουλάχιστον για έναν αιώνα. Φτιάχνεται από παστεριωμένο αγελαδινό γάλα ή από μείγμα πρόβειου γάλακτος με έως και 20% κατσικίσιο γάλα. Διαθέτει λεπτή φλούδα και ανοιχτοκίτρινο συμπαγές εσωτερικό με μικρές τρύπες. Πρόκειται για ένα σκληρό επιτραπέζιο τυρί με δροσερή γεύση και ήπιο άρωμα. Έχει μέγιστη περιεκτικότητα υγρασίας 38% και τουλάχιστον 40% λιπαρά. Το γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της προέρχεται από φυλές ζώων που εκτρέφονται παραδοσιακά στο νησί και τρέφονται με τοπικά φυτά και βότανα τα οποία χαρίζουν στο γάλα μοναδική γεύση. Μπορεί να κοπεί σε φέτες και να σερβιριστεί ως ορεκτικό, να τηγανιστεί και να καταναλωθεί ως σνακ ή να τριφτεί πάνω από ζυμαρικά. Γράφει ο οδηγός για τη γραβιέρα, εμείς βέβαια τα ξέρουμε ήδη αυτά.

0: Φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Big FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
3: Αυτό το καλοκαίρι, το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα. Κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Ακούω θετικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, έχουμε και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε, έχουμε ακόμα και άλλες όμορφες μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

Ακούω θετικά λοιπόν και με ένα ακόμα σπουδαίο επίτευγμα απέδειξε πως η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο όταν υπάρχουν επιμονή, πείσμα και πίστη στους στόχους, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη. Η κορυφαία Ελληνίδα βαδίστρια έστειλε ένα δυνατό μήνυμα αισιοδοξίας και έμπνευσης μέσα από ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη της επιτυχία στην Πορτογαλία, γράφοντας χαρακτηριστικά «Στα 42 μου έκανα πανελλήνιο ρεκόρ. Τα όνειρα δεν έχουν ηλικία». Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατάφερε να ξεχωρίσει για ακόμα μία φορά σε διεθνές επίπεδο, κατακτώντας την τρίτη θέση στο Διεθνή Αγώνα Βάδιν στο Ρίο Μαγιόρ και συνδυάζοντας τη διάκρισή της με ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο Βάδιν, επιβεβαιώνοντας ότι συνεχίζει να βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες του αγωνίσματος.

Ακού θετικά λοιπόν και πάμε στα τρίκαλα και σε μια εποχή όπου όλο και περισσότεροι νέοι εγκαταλείπουν την ελληνική περιφέρεια αναζητώντας μια διαφορετική ζωή σε μεγάλες πόλεις, η Μαρκέλα Πέρδικα από τα Τρίκαλα ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική πορεία. Η νεαρή απόφοιτη γεωπονικής επέλεξε να επιστρέψει στο χωριό της και να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση και αποδεικνύοντας πως ο πρωτογενής τομέας μπορεί να έχει μέλλον όταν συνδυάζεται με τη γνώση, την αγάπη και την αφοσίωση. Η Μαρκέλα ζει στον Άγιο Βυσσαρίωνα Τρικάλων και εργάζεται καθημερινά στην οικογενειακή κτηνοτροφική μονάδα, συμμετέχοντας ενεργά σε όλες τις εργασίες, από τη φροντίδα των ζώων μέχρι τις αγροτικές δουλειές στα χωράφια. Παρά το γεγονός ότι η ολοκλήρωση της σπουδές της στη γεωπονική, δεν σκέφτηκε ποτέ σοβαρά να αφήσει πίσω της το χωριό της και τη ζωή που γνώριζε από παιδί. «Από μικρή ήμουν μέσα στα ζώα και στα χωράφια. Αυτό το πράγμα το αγαπούσα πάντα», αναφέρει στην συνέντευξή της, εξηγώντας ότι η καθημερινότητα στην κτηνοτροφία δεν της φάνηκε ποτέ ξένη ή δύσκολη.

0: Break FM 100,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
3: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Cocony Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Cocony Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
4: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
3: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Cocony Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
4: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
7: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

Άκου θετικά και μέσα σε μια περίοδο που η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί συγκλονισμένη τις τραγικές ειδήσεις για τις αυτοκτονίες 2-17χρονων κοριτσιών, ο Λάζαρος Ρώτα επέλεξε να στείλει ένα βαθιά ανθρώπινο μήνυμα, μιλώντας ανοιχτά για την ψυχική υγεία, τη μοναξιά και τη σημασία της ουσιαστικής ανθρώπινης επαφής. Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, τη στιγμή της μεγάλης χαράς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, μιλώντας στην ΑΕΚ TV, επέλεξε να μιλήσει για τη ζωή και τις νέες ψυχές. Στάθηκε στο γεγονός ότι πολλές φορές οι άνθρωποι κρύβουν πίσω από ένα χαμόγελο ένα μεγάλο εσωτερικό πόνο, τον οποίο κανείς γύρω τους δεν μπορεί εύκολα να αντιληφθεί. Ζούμε σε μια εποχή όπου βλέπεις ανθρώπους που νομίζεις ότι είναι χαρούμενοι χωρίς να γνωρίζεις τι κουβαλούν μέσα τους, ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν πολλοί νέοι άνθρωποι σήμερα. Ο Λάζαρος Ρώτα λοιπόν υπογράμμισε πως η κοινωνία συχνά πιέζει τους ανθρώπους να δείχνουν συνεχώς δυνατοί, ακόμα και όταν μέσα τους καταραίουν. Όπως εξήγησε, αυτή η ανάγκη φαίνεται κανείς καλά προς τα έξω μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη απομόνωση και αδιέξοδα, ειδικά όταν κάποιος αισθάνεται ότι δεν έχει χώρο να εκφράσει τον πόνο του.

0: Η ώρα είναι 9. Break FM 100,8. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 27411-0381.
2: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
9: Break FM 100,8.

Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Break FM 100,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Σκοπούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
6: Τα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυχτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
7: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 10. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Break FM 100,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
3: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Cocony Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης. Σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Cocony Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
4: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
3: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Cocony Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
4: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

0: ψυχή. Η ώρα είναι 11. Break FM 100,8. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM 100,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης. Σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
6: Τα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυχτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
7: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: www.breakfm.gr.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Break FM 100,8.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη για δύο ολόκληρες ώρες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Νίνο και η Τζόζεφιν στο Τι Κάνεις, ενώ λίγο πριν ο Απόν με το Ρεμπέτικο. Έρχονται Θοδωρής Φέρης και Πλάτη, Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια, αλλά και η Ουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψες. Καλή μας διασκέδαση.
1: Το μυαλό πληγές γεμάτο, ψάχνει κάπου να πιαστεί.

0: 12:30. Εκεί που το καλοκαίρι δεν σταματά ποτέ. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live, τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται.
1: Ήταν η Ριαλινίδου «Εξηγήστε μου», μία επιλογή της Κατερίνας, ενώ λίγο πριν Νίκος Βέρτης «Μου έλειψες πολύ» για τον Χρήστο. Δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές και έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή της Χριστίνας «Άννα Βύση και Αιγαίο».

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, ακούμε τις δικές σας επιλογές που μας τις ζητάτε στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51. Να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Έρχονται αμέσως τώρα Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός για τη Λία και αμέσως μετά Χρήστος Αντιγκάη, Αναπνοή Ανατολή για το Λευτέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Κοβούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Δευτέρα. Βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Παναγιώτη, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Κωνσταντίνας, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Κατερίνα με Τα Παράπονά Μου, μία επιλογή της Δέσποινας, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Γιάννα Τερζή και Πασχάλης Τερζής, Για Σένα Μόνο, για την Ελένη.

0: Break FM 100,8. Μία και μισή. Η μουσική δυναμώνει. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Ιουλία Καλυμάνη, εξαίρεση εσύ, μία επιλογή της Νικολέτας, ενώ λίγο πριν ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Φωτιά στη νύχτα για τη Γιώτα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1871 συντρίβεται η κουμούνα των Παρισίων, ενώ σαν σήμερα το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Σαν σήμερα το 1977 υπογράφεται στο Ζάπιο η Συμφωνία Ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σαν σήμερα το 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα του Βασίλη. Νίκος Απέργης, αυτά τα χιλιά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: άστο, πονάει άστο.
1: Η ώρα είναι 2. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
3: Αυτό το καλοκαίρι, το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Κοφούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.

ήρθα στη ζωή μου μισή και ο δρόμος μου άλλη μου οδηγεί να κάνω μια καινούργια αρχή. Δεν φοβάμαι, πίσω αφήνω ό,τι πονά και πάω όπου θέλει καρδιά. Με χέρια ερωμένα σφιχτά περπατάμε. Πάμε μαζί!

0: ήρθατε!
1: Break FM 100,8.
2: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
3: Άλλη μια επιτυχία.
4: Άλλη μια στιγμή break.
3: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: 2:30. Η νύχτα ηρεμεί, αλλά οι στιγμές στο Cocoon Beach Club μένουν αξέχαστες.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
3: Αυτό το καλοκαίρι, το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα Dex, ο εκρηκτικός Θέμης Γιοργαντάς σε ένα opening set που θα συζητηθεί.